0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος

0: Η Lenia Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Mad Radio. Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα και επιτέλους είναι Παρασκευή. Καλημέρα να πω και στον Δημήτρη που μας έφερε στη δουλειά, εμένα και την Ιωάννα. Ταξί είναι. Σήμερα να πούμε λοιπόν χρόνια
3: γεια
2: πολλά.
3: Γεια σου Δημήτρη Ταξί.
2: Γεια σου Δημήτρη Ταξί. Στον Αβραάμ και στην Αβραμία. Και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
3: Και έχουμε να σου πούμε πάρα πολλά σήμερα. Για παράδειγμα, το κινητό σου σε κάνει να ψωνίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, πάντως εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε ώστε να μην πέφτει. Τι άλλο πια σε αυτή την παγίδα. Επίσης θα σου πούμε για την πιο δικάσιμη πατάτα.
4: Η βρυσίδα σου έχει βρει λύση για την ηρεμία της μύτης σου. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νομεράκι και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα.
2: Βλέπουμε τα βάρη που συζητάει όλος ο κόσμος σήμερα που λες να είναι πάλι Βύση Καρβέλα. Σε έχουν εξελιχθεί τα αποτελέσματα. Και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Αν η ζωή σου έχει μια κρυφή κάμερα, ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναδείς? Την ημέρα που γεννήθηκες, μια στιγμή που δεν εκτίμησες, μια συζήτηση που έγινε χωρίς εσένα.
3: Όλα αυτά μαζί, εγώ. Τέλος πάντων, στο τέλος θα μιλήσουμε για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει μια τεράστια αλλαγή, μια τεράστια διαφορά στην ημέρα σου. Τι κάνεις? Μας στέλνεις το ηχητικό σου την πρωινή συνήθεια. 6936, 646, 656 είναι το Viber του σταθμού μας και όλα αυτά θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει, να είστε τώρα προς τη δουλειά σας ή να ετοιμάζεστε για να πάτε στη δουλειά σας, να έχετε πάρει το καφεδάκι σας και να μας ακούτε εμάς, τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε τώρα να σου πούμε το εξής. Από μουσική, συναυλίες μέχρι και τα πιο πολύ συζητημένα νέα της OBs. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ τώρα για το
1: mart.gr.
2: Έχουμε και συζήτηση για την Κάτια εδώ.
3: Εμείς εδώ πέρα κάνουμε στα βουβά
2: άλλη συζήτηση.
3: Νοηματική.
2: Λοιπόν, το κινητό σου, άκου να δεις τώρα τι ύπουλο που είναι. Ύπουλο! Σε κάνει να ψωνίζεις χωρίς το καταλαβαίνεις. Κοίταξε να δεις τι κάνει αυτό το κινητό. Έχεις μπει ποτέ στο Instagram απλώς για να χαζέψεις και 10 λεπτά αργότερα έχεις καταλήξει να αγοράσεις κάτι που δεν ήξερες καν ότι χρειαζόσουν?
3: Όχι.
2: Όχι. Τι λες, καλέ? Εγώ πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, δεν είναι πάντα τυχαίο. Οι αλγόριθμοι των social media αναλύουν την συμπεριφορά σου, σε ποιες φωτογραφίες σταματάς, τι σου τραβάει την προσοχή και ποια προϊόντα σε ενδιαφέρουν. Έτσι σου εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις που αυξάνουν και τις πιθανότητες να αγοράσεις κάτι.
0: Αυτό μου έχει συμβεί, να ξέρετε, παιδιά, εμένα. Και μάλιστα μου έβγαζε και προσφορά. Πρέπει να το πάρεις τώρα, γιατί μετά θα
2: ήξερες.
0: Ναι, και εγώ ήμουν σε φάση πρέπει να το πάρω τώρα. Φρέπει.
2: Είναι προσφορά.
0: Είναι προσφορά.
2: Ακριβώς. Ο αλγόριθμος αυτό κάνει. Χρησιμοποιούν έξυπνα ψυχολογικά κόλπα. Μηνύματα όπως απομένουν μόνο δύο κομμάτια, η προσφορά λύγει σε 5 λεπτά.
0: Να το.
2: Αυτό.
3: 5 λεπτά έχω για να προλάβω να διαλέξω να αγοράσω γρήγορα.
2: Ναι, αυτό και σου δημιουργούν την αίσθηση ότι πρέπει να το κάνεις τώρα. Παράλληλα, πολλά προϊόντα εμφανίζονται μέσα και από influencer. Και, και μοιάζουν περισσότερο από φιλικές προτάσεις παρά με διαφημίσεις.
3: Εμείς είμαστε.
0: Γεια μας.
2: Λοιπόν, πώς προστατευόμαστε τώρα, λοιπόν, το πορτοφόλι μας? Με τον κανόνα των 24 ώρων, βλέπεις κάτι που θέλεις, βάζεις στο καλάθι, αλλά περίμενε μια μέρα πριν το αγοράσεις. Μπορεί τελικά να συνειδητοποιήσεις ότι τελικά δεν το χρειάζεσαι καθόλου. Και η ερώτηση είναι: πόσες φορές εσύ έχεις αγοράσει κάτι που επειδή σου εμφανίζεται το κινητό, το έχεις αγοράσει? Αυτή είναι η ερώτηση που σας βάζω εκεί πέρα έξω να το σκεφτείτε λιγάκι.
0: Ναι, ναι. Και αυτό προβληματιστείτε.
2: Αυτό που λέει με τον κανόνα των 24 ώρων το έχω κάνει. Είχα πάει σε μια εφαρμογή να ψωνίσω πράγματα και το άφησα εκεί πέρα στο καλάθι και λέω να δω αν τα χρειάζομαι. Μετά την επόμενη μέρα λέω πολλά λεφτά για όλα αυτά. Δεν τα χρειάζομαι.
0: Κοίταξε να δεις. Εμένα, άμα δεις τα καλάθια μου από διάφορες εφαρμογές, είναι γεμάτα με πράγματα που τα αφήνω εκεί πέρα και μετά τα ξεχνάω και λέω δόξα τον πανάγαθο που δεν τα πήρα.
2: Ναι, ναι, αυτό. Μπράβο. Ναι, ναι, αυτό θα τα κάνεις.
3: Και εγώ γενικά, επειδή είμαι πάρα πολύ δύσκολη στο να αποφασίσω και να επιλέξω ό,τι θέλω, το αφήνω ούτως ή άλλως κανένα χρόνο. Ενώ...
2: χρόνο. Θα έχει ξεδελφία.
3: Αυτό τα περισσότερα εξαντλούνται κιόλα και δεν τα παίρνω ποτέ.
2: Μετά από ένα χρόνο.
3: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον δεν υπερκαταναλώνω λογικά και σε έχω walking closet. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Εσύ τι κάνεις? Μένεις εδώ, γιατί σου έχουμε μία πολύ μικρή συμβουλή που μπορεί όμως να σου κάνει μία τεράστια αλλαγή στην ημέρα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε έτσι μπει σε αυτό το mood της Παρασκευούλας. Αν δεν έχετε μπει όμως, θέλω να κάνεις το εξής: να σταματήσεις λίγο το τρέξιμο και να αφιερώσεις ένα λεπτό για τον εαυτό σου. Ήρθε η ώρα για το
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Μάλλον έχεις μπει σε mood Παρασκευή, θα σε βάλουμε εμείς, ρε παιδά.
0: Γρήγορα μέσα.
2: Πάμε, παιδιά. Ήξερες ότι μια γνώριμη μυρωδιά μπορεί να σου ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα πιο έντονα από μια φωτογραφία?
0: Ναι.
2: Ναι, το ξέρεις, ε.
0: Το έπαθα.
2: Ε, μαν και εσύ. Η όσφρηση, δεν κάθε με κάτι να κάνω που δεν ήξερες.
0: Συγγνώμη.
2: Η όσφρηση συνδέεται στενά με περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και το συνέστημα. Γι' αυτό ένα άρωμα μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να σε ταξιδεύει.

0: αυτό. Μύρισα μια παλιά μου κολόνια και μου είχαν έρθει αναμνήσεις με παλιά έρωτα. Όταν θέλεις να χαλαρώσεις, δοκίμασα να μυρίσεις κάτι που έχει συνδέσει με μια όμορφη ανάμνηση. Μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις πιο ήρεμα, αν και δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους, να σου πω την αλήθεια. Ο εγκέφαλός μας έχει το δικό του Spotify αναμνήσεων, μόνο που αντί για τραγούδια πατάει play σε μυρωδιές. Μυρίζεις αντιλιακό και ξαφνικά είσαι Αύγουστο στην παραλία, ενώ στην πραγματικότητα είσαι κλειμένος στην Κηφισία.
1: Θα σου πω τι έπαθα εγώ, λοιπόν. Καλά, αυτό με την Κηφισία και το αντιλιακό ισχύει πάρα πολύ. Άκου τι έγινε. Όταν έρχεται...
0: Αν δεν θα ηρεμήσει την Κηφισία και δεν θα ηρεμήσει
1: πέρα αντιλιακό,
0: είσαι καπολού.
1: Καλό και είναι, νέες διακοπές. Εγώ είχα κοιμηθεί με το αγόρι μου πρώτη φορά στο σπίτι μου και ξαφνικά το επόμενο βράδυ συνειδητοποίησα ότι όλο μου το κρεβάτι μυρίζει το άρωμά του. Οπότε από τότε, όποτε έρχεται να κοιμηθεί, κάθομαι εγώ το επόμενο και κοιμάμαι πολύ πιο εύκολα.
0: Να σας πω τι έχω κάνει. Να πω και σε ακούω.
1: Τελειώνω, ξέρεις, τύπου μου είναι πολύ πιο εύκολο να κοιμηθώ γιατί μυρίζω εκείνον και νιώθω ότι είναι εκεί. Και κοιμάται προχθές σπίτι μου και πάω χθες το βράδυ να κοιμηθώ. Δεν είχε βάλει άρωμα.
0: Και πήγε και ψέκασε.
1: Τελείω βλάκα. Όχι, δεν είχα να το ψεκάσω. Κοιμήθηκα μόνη μου με τη μοναξιά μου.
0: Άσπαζε κάποια.
1: Μοναξιά μου όλα.
0: Κάτι που να σα συμβουλή. Μην βάζετε τα ίδια αρώματα στου γκόμενου. Σε μένα όλοι μου οι γκόμενοι είχαν διαφορετικά αρώματα. Μια φορά πήγα και πήρα ένα άρωμα που μου άρεσε πολύ σε ένα πρώην μου. Να το δώσω σε έναν άλλον. Για να μυρίζει έτσι. Και τελικά δεν μου άρεσε γιατί μου θυμίζει τον άλλον. Οπότε καλό θα ήταν να κάθε γκόμενο έχει διαφορετικό άρωμα. Μην συνδέετε τα αρώματα με του γκόμενου.
1: Επίση καλό θα ήταν να την κρατήσει.
0: Είναι πολύ λάθος.
1: Ναι, καλό θα ήταν να την κρατήσει αυτή τη συμβουλή και να τη δοκιμάσει χθες, μη σου πω.
0: Λοιπόν, από όλες, να μην δοκιμάσει του άντρε αυτά χρόνια.
1: Αυτή κυρίως. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξουμε το αντιλιακό στο μάξι. Σε λίγο θα ανοίξουμε λοιπόν το fortune cookie τη ημέρα και θα δούμε τι μήνυμα σε περιμένει. Ποια όμως είναι τα τυχερά ζώδια και τι νούμερα έχουν σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, είναι Παρασκευή, οπότε κάπως εικάζω ότι και η φράση που θα μας λάχει σήμερα στο Fortune Cookie θα είναι έτσι όμορφη. Λοιπόν, για να το ανοίξουμε όμως. Κράκ.
1: Ωραία.
0: Τώρα έτσι.
1: Λοιπόν, μια συζήτηση με κάποιον σοφό είναι προτιμότερη από 10 χρόνια μελέτης. Πάρα πολύ μου άρεσε να ξέρετε αυτό το fortune cookie.
0: Τώρα εγώ σκέφτομαι έναν σοφό γέροντα τύπου με λευκά.
1: Καλά, μπορεί να είναι ένα σοφός οτιδήποτε.
0: Γέροντα σκέφτομαι, σου
1: λέω. Ναι,
0: με έτσι λευκά, μακριά,
1: πάνω σε ένα
0: μαλλιά,
1: βουνό.
0: Μουσια, σε βουνό, ερημίτη, δεν ναι. ξέρω.
1: Άπλητος, έτσι για χρόνια, να μην έχει δει άνθρωπο.
0: Όχι απαραίτητα άπλητος, παιδί μου, αλλά λίγο έτσι πιο χυποκατάσταση.
2: Τι λέτε.
1: Δεν
0: πώς
1: ξέρω,
0: φαντάζομαι,
1: το σοφό,
0: φαντάζομαι τον σοφό εγώ.
1: Λοιπόν,
0: καλέ,
1: να πούμε.
0: Τόση ώρα περιγράφουμε την κάρτα ταρό ερημίτης.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε αυτή η φράση θα μπορούσε να ήταν η κάρτα ερημίτης, ταρό. Και τα τρία τυχερά ζώδια της Παρασκευής είναι Ταύρος, Παρθένος και εγώ καιρός. Και θα σου πω και 5 αριθμούς τυχερούς. Γράψ' τους κάπου εσύ, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. 7, 14, 23, 36 και 42.
0: 42 λες, ε!
1: Ναι.
0: Το 42 κάπως έχει γίνει το νούμερό μου. Δεν ξέρω καν πώς ξεκίνησε. Βασικά. Πρέπει να κάτσω να θυμηθώ γιατί κάτι υπάρχει εκεί πίσω, αλλά δεν. Τέλος πάντων, βάλε αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το να σε ακολουθεί για σήμερα, για αύριο και για μεθαύριο, γιατί Δευτέρα θα έχουμε το επόμενο. Στείλε μας επίσης την πιο γλυκιά καλημέρα στο 6936646656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό και είναι και Παρασκευή. Οπότε τι άλλο θες να σου φτιάξει διάθεση? Α, άκουσε με καλά τι θα σου φτιάξει διάθεση. Ξέρω. Θα σου μιλήσω για το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Στη μία θα είναι ο Ρακ και στην άλλη θα είναι η Λίλα.
1: Oh my god.
0: Τέσσερις γύροι λοιπόν, ένα δεσιμπελόμετρο και ο πιο σημαντικός κριτής ποιος θα είναι? Εσύ.
1: Εγώ.
0: Καλά άκουσες, εσύ που με ακούς εκεί έξω. Γιατί. Σαββάτε σήμερα. Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις. Σε αγαπημένο σου καλλιτέχνη, τόσο πιο κοντά θα φέρεις και την νίκη σε αυτόν τον καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις γιατί πράγμα μιλάμε, ετοιμάσου να ζεις το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Ο Ρακ και η Λίλα θα συναντηθούν για μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πάρα πολλές εκπλήξεις και special guests που θα αποκαλυφθούν παρά μόνο το ίδιο το βράδυ. Δεν σου πούμε από τώρα, δηλαδή πρέπει να περιμένεις τότε.
1: Και να πάω και εκεί, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ακριβώς. Πότε είναι? Είναι Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ναι, αλλά οι πόρτες ανοίγουν 5, φίλε.
0: Οι πόρτες ανοίγουν 5. Στο πού όμως? Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τώρα πώς θα πας εκεί? Θα κλείσει το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Μαμά, πού είναι το power bank μου? Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον? Το μπλε, το μικρό. Αυτό το πήγα για ανακύκλωση. Και τα άλλα δύο? Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια! Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε. Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy. Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή? Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD Radio. MAD VMA X

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και όπως λένε, φυσικά μαζί. Μαζί σας είμαστε για ακόμα ένα πρωινό 7 με 10 τα κορίτσια στην πόλη. Και αυτή τη στιγμή θα σου πούμε ό,τι κυκλοφορεί σε viral στην ημέρα.
1: Ακριβώς. Και θα σου πω το εξής, παιδιά. Πόσο καλές πρέπει να είναι οι πατάτες σου για να σε πάνε οι γείτονες στα δικαστήρια?
0: Πολύ νόστιμες.
1: Λοιπόν, στο Άμστερνταμ. Στα δικαστήρια.
0: Πατάτες.
2: Αλλά δεν έχουμε ανάγκη τις πατάτες. Απλά μας στέλνετε στο 6936-646-656 και δικάζουμε εδώ.
0: Ναι, ναι, ισχύει και αυτό.
1: Να σας πω το εξής. Στο Άμστερνταμ, λοιπόν, συνέβη αυτό το πράγμα. Η ιστορία αυτή είναι πραγματική και έχει γίνει διεθνές θέμα. Όλα ξεκίνησαν στο Άμστερνταμ σε ένα μικρό μαγαζάκι που ονομάζεται Fabel Friette.
0: Okay.
1: Το οποίο άνοιξε το 2020 και έχει γίνει viral στο TikTok το 2022.
0: Τι εντάξει,
1: πουλάει τηγανιτές πατατούλες με παρμεζάνα και μαγιονέζια τρούφα.
2: Potato King που έχουμε εδώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και έχει διάφορα. Βάζει ό,τι θέλεις, άμα θέλεις.
2: Θέλω να το φάω.
1: Τα βίντεο του, λοιπόν, προκάλεσαν τέτοια φρενίτιδα ώστε τουρίστες σχηματίζανε καθημερινά τεράστιες ουρές σε ημέρες αιχμής. Φτάνανε μέχρι τη γέφυρα ενός από τα διάσημα κανάλια της πόλης, να ξέρετε.
2: Okay. Άρα προκαλούσε κυκλοφοριακές συμφορήσεις, ναι, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και εδώ αρχίζει το παράλογο.
0: Τι έγινε?
1: Ακούστε, 19 κάτοικοι της περιοχής πήγανε στην δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είχε γίνει ανυπόφορη, είχε ξεφύγει τέλος πάντων με αυτή την πατάτα.
2: Εγώ έκανα 2 λεπτά να φτάσω από εδώ στο σπίτι μου και λόγω τώρα ξαφνικά κάνω 42.
1: Λοιπόν, και καταγγέλουν ότι αυτοί βάλαν κι άλλα τώρα, ας πούμε, για να το κάνουν πιο σκουπίδια, φασαρία, αποκλεισμένα πεζοδρόμια, γλάρους που μαζεύονταν για το φαγητό, ακόμη και προβλήματα με αρουραίους. Οι ιδιοκτήτες, παίρνοντας αυτές τις κατηγορίες, τους είπαν, ναι, ότι απαντάγανε ότι έχουν προσλάβει προσωπικό για να διαχειρίζονται τις ουρές των ανθρώπων που είναι.
2: Και τις ουρές των ποντικών.
1: Έχουν προσλάβει συνεργεία καθαρισμού και μάλιστα είχαν δοκιμάσει ακόμα και τη χρήση εκπαιδευόμενου γερακιού.
0: Αποκλείεται!
1: Ακριβώς, για να απομακρύνει τους γλάρους. Ωραία, μέχρι εδώ. Δηλαδή είχαν πάρει εκπαιδευτή γερακιού με το γεράκι του και του είπε. Λοιπόν, όποτε βλέπεις
2: γεράκι, ατάξ το περιστέρι.
1: Όπου βλέπεις γλάρο ή αλλιώς περιστέρι Ολλανδίας, επίθεση.
3: Το γεράκι είχε 9-5, είχε κανονικό ωράριο. Και ένσημο πρέπει να είχε.
1: Ναι, δούλευε κανονικά το γεράκι. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι η δικαστική απόφαση αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου. Να, τώρα στα κοντά. Το 2026. Επομένως, το μαγαζί δεν έχει κλείσει λόγω αυτής της υπόθεσης.
0: Α, πάλι καλά.
1: Λειτουργεί κανονικά και θέλω, πραγματικά σας προκαλώ, να πατήσετε στο Instagram σας Fabel Friette. Ωραία.
0: Ωραία,
1: για να δείτε πόσο πεντακάθαρα είναι τα πράγματα παρόλα αυτά και πόσο φρενίτιδα χωρίς λόγο πάθαν όλοι αυτοί οι κάτοικοι εκεί πέρα, γιατί μάλλον
0: 19.
1: Είχε πολύ σουσού.
0: 19
1: πολύ
0: κάτοικοι.
1: Κόσμο. Ναι, ναι.
2: 19 κάτοικοι, εντάξει, τι είναι 19 κάτοικοι, ναι. Πώς μπόρεσε καν αυτό το πράγμα,
0: λοιπόν,
2: να πάει δικαστικό?
0: Το Fabel Friette έχει 317.000 followers στο Instagram και έχει και blue tick.
1: Ναι.
0: Και έχει, μπράβο, πολλά, έχει παντού.
3: Ναι, ένα μαγαζί με πατάτες τώρα, έτσι.
2: Ένα μαγαζί με πατάτες, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει από 19 κατοίκους.
1: Που πήρανε γεράκια, ρε, για να διώχνουν τους γλάρους. Ναι.
2: Τέλος πάντων, εσείς θα παίρνετε γεράκι. Δεν έχει σημασία.
0: Ωραίες φαίνονται οι πατάτες.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Ωραίες, δεν οι πατάτες. Τρέξε λίγο σαλάκι, κάτσε να σκουπίσω.
2: Ωραία πατατούλα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία όλα αυτά που λέμε τώρα. Όχι, τέλος. Λοιπόν, τι κάνετε? Μπαίνετε στα Instagram μας, όχι μόνο για να δείτε την πατάτα που λιγουρεύομαι, αλλά και για να δείτε το poll στο Instagram μας, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε τι ψήφισε ο κόσμος. Αν δεν μπήκες, ψήφισε τώρα.

0: καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι στη δουλειά, είσαι στην κίνηση, είσαι στο σπίτι, όπου και να είσαι. Θέλω να μου στείλεις την πρωινή σου συνήθεια, θέλω να μου στείλεις ένα ηχητικό, τι κάνεις, που είσαι, μου είσαι μια την πιο γλυκιά σου καλημέρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, τώρα όμως, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να πούμε τα ποσοστά από το.
1: Poll στο Instagram.
2: Και θα σου πω, αν η ζωή σου είχε μια κρυφή έτσι κάμερα, ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναδείς? Την ημέρα που γεννήθηκες, μια στιγμή που δεν εκτίμησες, μια συζήτηση που έγινε χωρίς εσένα. Εδώ στα δικά μου ποσοστά να πω ότι το 46% ψήφισε μια στιγμή που δεν εκτίμησε ότι θα ήθελε να την ξαναδεί, να την ξαναζήσει για να δει γιατί δεν την εκτίμησε. Και μετά πάει μια συζήτηση που έγινε χωρίς εμένα και μετά τελευταίο το να δει πώς ήταν όταν γεννήθηκε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω 50-50. Εδώ πέρα, 36%-30%. Το μια στιγμή που δεν εκτίμησα και μια στιγμή που έγινε χωρίς εμένα. Και το 28% είναι την ημέρα που γεννήθηκαν. Έχουν διχαστεί στο δικό μου πόλ.
3: Να σας πω ακριβώς κάτι. Εμένα κυριολεκτικά θα με ένοιαζε είτε να δω κάτι το οποίο θα μπορούσα να του κάνω κάποια αλλαγή, δηλαδή κάτι το οποίο θα ήταν ανατρεπτικό.
0: Γίνεται ή... να το ξαναζήσεις.
3: Όχι να το ξαναζήσω, ρε παιδί μου, ή κάτι, ρε παιδί μου, θα προτιμούσα από το να δω κάτι το παρελθοντικό το οποίο δεν μπορεί να μου προσφέρει κάτι τώρα.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται η ερώτηση είναι μια κρυφή κάμερα που απλά μπορεί να δει. Δεν μπορεί να ξαναμπεί το ρόλο.
3: Ότι αυτό θα μου ήταν κάπως όλο ανούσε, δηλαδή νομίζω ότι δεν θα επέλεγα τίποτα από αυτά. Και αν έπρεπε οπωσδήποτε να επιλέξω κάτι, αν δηλαδή μου λέγανε δεν γίνεται να πει τίποτα, τότε ίσως να επέλεγα. Δεν ξέρω, μία συζήτηση ίσως που να έγινε χωρίς εμένα, γιατί μου φαίνεται αυτό το πιο ανατρεπτικό.
2: Ρε παιδιά, να πω λίγο κάτι.
3: Μισό ρε.
2: Δεν ήμασταν παρόντες όταν γεννηθήκαμε. Δηλαδή, ενώ ήμασταν, αλλά δεν το θυμάται κανείς. Αυτό κανένας δεν θα ήθελε να το δει.
3: Όχι, εγώ το έχω σε βίντεο.
0: Ορίστε, να η κρυφή κάμερα.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτό που λέω είναι ότι ίσως να ήθελα να δω μια συζήτηση που έγινε χωρίς εμένα, ώστε να μπορώ να κρίνω τι συζητήθηκε και να μπορώ μετά, ρε παιδί μου, να το φτιάξω ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο αυτό που θα κάνουμε είναι να παίξουμε την ηχογράφηση της πρωινής μας συνήθειας. Στείλτε μας τώρα την πρωινή σας συνήθεια στο 6936 646 656.

0: Radio 106,2.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό. Και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα. Κατερίνα.
2: Bad boy. Bad boy. Bad boy.
0: Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει για τα καλά πλέον. Έχει περάσει μία ώρα μαζί μας. Σου έχουμε πει ήδη πολλά, αλλά η επόμενη ώρα θα έχει απ' όλα και στο υπογράφω.
4: Ωραία, ναι, θα έχει πάρα πολλά. Πριν σου πω τι άλλο θα έχει, να πω ένα καλημέρα στον Αντώνη που μας λέει: πού είστε, ρε κορίτσια, να πιω τον καφέ μου, να μου πείτε καλημέρα και μετά πέσω για ύπνο.
3: Καλημέρα, Αντώνη! Καλημέρα,
4: τώρα, Αντώνη. Να πάει για ύπνο. Μπορεί να πάει για ύπνο, Αντώνη.
3: Να πιει καφέ για να πάει για ύπνο.
4: Ήθελε να μας ακούσει, λέτε, τις φανούλες.
3: Για μια πρωινή συνήθεια πολύ περίεργη. Ναι. Θα πιω καφέ για να πάω για ύπνο. Πάρα πολύ ωραία.
4: Θα σου πούμε τέλος πάντων αυτή την ώρα για ένα ρεμπέτικο φεστιβάλ και μια όμορφη έκθεση γλυπτικής. Και έρχεται και το καλό νέο της ημέρας για να σου φτιάξει τη διάθεση φυσικά. Και επίσης, τι λένε τα ζώδια για σήμερα.
5: Λίγο αργότερα θα μας στείλετε τα διλήμματά σας και τις ερωτήσεις σας. Γιατί έχουμε τον θείο Ανδρέα στην παρέα που θα είναι έτοιμος εδώ πέρα για να σας δώσει τις δικές του απαντήσεις. Φυσικά δεν λείπει και η πιο juicy συζήτηση της ημέρας. Και η ερώτηση σήμερα είναι: αν μάθαινες ότι ένας φίλος σου σε κουτσομπόλευε, θα του το έλεγες? Για θα το κράταγες για τον εαυτό σου.
4: Για στείλε μας στο Viber 6936 646 656 την άποψή σου να κάνουμε σου παρέα. Yeah.

0: Τις καλύτερότερες καλημέρες από εμένα, παιδιά. Θέλω να κρατήσετε ότι είναι Παρασκευή και όλα κάπως την Παρασκευή φαίνονται όλα πιο όμορφα. Ειδικά αν είναι να πας και κάπου το Σαββατοκύριακο. Ευρυσίδα.
1: Α, ναι, εμένα λέει, ναι. Θα πάω στο Σαλονίκη.
0: Λοιπόν, καλημέρα, τσεκ. Κοριτσιά στην πόλη, τσεκ. Μάντρε, 106,2 τσεκ. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νικολάου. Νεκταρίου.
1: Μου κόβουν λάθος τιμολόγια, σταμάτα.
0: Ρε, δεν καταλαβαίνεις τι πέρασε η κοπέλα. Πήγαμε μαζί σε ένα event και τη ρώτησαν πώς σε λένε και της πέρασε όλη, όλο το τέτοιο με τα ονόματα που της έχουμε πει εδώ πέρα.
1: Ξέχασα το όνομά μου, ρε παιδιά.
0: Μπερδεύτηκε, πήγε να πει κάποια.
1: Κάποια κότα.
0: Στην είσοδο της λένε το όνομά σας και λέει. Λέω άστο, κάποια Νεκταρίου.
1: Παιδιά, ξεχάστηκα. Λοιπόν, έρχεται το τρίτο Athens Rebetiko Festival 9 με 11 Δεκάτου στο πολιτιστικό κέντρο Ελληνικό Μολύβι. Είναι στο Εγάλεο αυτό, αν δεν ξέρετε. Γενικά θα έχει συναυλίες, θα έχει προβολές, θα έχει ομιλίες, θα έχει δράσεις γύρω από το Ρεμπέτικο. Εγώ θέλω πάρα πάρα πολύ να πάω, δεν ξέρω αν θα προλάβω βέβαια. Μέσα σε αυτό λοιπόν το τριήμερο φεστιβάλ μπορείς να βρεις εκεί πέρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν από μουσικά εργαστήρια, συναυλίες μέχρι και καραγκιόζι, παιδιά, θα έχει. Καταπληκτικό.
2: Και εργαστήρια τραγουδιού.
1: Ναι, σου λέω θα έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Θα φτιάξουν, λέει, και μπουζούκια και τέτοια, παιδιά. Θα δείξουν πώς φτιάχνεται το μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Θα
1: έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά. Είχα παρακολουθήσει ένα αντίστοιχο σεμινάριο. Δεν ήταν για το Ρεμπέτικο, ήταν για τα αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Okay. Εκτός από αυτού, θα υπάρχει και μία έκθεση γλυπτικής 2026 από το ΕΤΕ, που ουσιαστικά ανοίγει σήμερα 6 ώρα στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο. Αυτό είναι κεντρικά σχετικά. Μπορείς να πας δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή να δεις 91 γλυπτά από 85 καλλιτέχνες και θα είναι στο κήπο του μουσείου. Οπότε κάνεις και τη βολτούλα σου.
2: Ωραία.
1: Και θα διαρκέσει αυτό το πράγμα μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και θα έχει είσοδο ελεύθερη.
2: Τέλεια. Άρα έχει και καλό καιρό να πάτε βόλτα εκεί με το κήπο.
0: Βόλτα λοιπόν στον κήπο του μουσείου για να δεις τα γάλματα και τα γλυπτά.
1: Και να φωτογραφηθείς μαζί τους. Γιατί όχι.
0: Oh, yeah.
1: Να μην φωτογραφηθώ εγώ δίπλα σε ένα άγαλμα. Επιτρέπεται.
0: Να πω κάτι. Γίνεται να κάνεις και πικνίκ σε αυτό το κήπο.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, γιατί στη γλυπτοθήκη γίνεται να κάνεις πικνίκ.
1: Στη γλυπτοθήκη νομίζω είναι άλλη συνθήκη τελείως όμως, ρε εσύ. Ναι. Εδώ πέρα θα είναι εκτεθειμένα τα γάλματα, δεν ξέρω.
2: Δεν γνωρίζω. Πάντως αυτά είναι αυτά που μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκύριακο και μέχρι 8 Νευρίου είναι και όλο αυτό. Οπότε μπορεί να πας όποτε θέλεις. Αυτά ήταν τα event που ξεχώρισαν. Μην φύγεις, πάρα πολύ λίγο. Σου έχουμε το καλό νέο της ημέρας.

0: Καλημέρα από το Mad Radio 106,2. Εδώ με τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερότερη παρέα για την ημέρα σου. Σου δώσουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι. Αν και για Παρασκευή και με ήλιο, δεν θες και πάρα πολύ ενέργεια. Νομίζω ξυπνάς πάντα με διάθεση.
1: Ναι.
0: Α, ναι, και τώρα έχουμε το καλό νέο τη ημέρα.
1: Ναι, ήμουν σε φάση. Θα το πει, θα το πω εγώ.
0: Όχι,
1: λοιπόν, πέστε, μέσα σε όλη τη σκατήλα λοιπόν, που υπάρχει. Συγγνώμη, να το πω έτσι λαϊκά. Που υπάρχει εκεί έξω, είμαστε εμείς εδώ πέρα για να σου πούμε τα καλύτερα νέα που συμβαίνουν παγκοσμίως και γενικότερα και στην πόλη, ανάλογα. Πόσα ταλέντα λοιπόν θα είχαν μείνει άγνωστα αν δεν υπήρχαν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η μουσική πρέπει να είναι για όλους.
0: Πάρα πολλά.
1: Στο Μαϊάμι, λοιπόν, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός
0: Young
1: Musician United προσφέρει.
0: Unit!
1: Εντάξει! Προσφέρει δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε περίπου από 21.000 μαθητές σε 131 σχολεία, παιδιά.
0: Μπράβο!
1: Παιδιά που ενδεχομένως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν για μαθήματα μουσικής αποκτούν λοιπόν πρόσβαση σε όργανα, εκπαιδευτικούς και δημιουργικές δραστηριότητες. Με αυτό το σκοπό μπορούν να καλλιεργήσουν τις μουσικές τους δυνατότητες και μπορεί και το ταλέντο τους.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Που είναι στο Μαϊάμι.
2: Στο Μαϊάμι, ναι.
0: Ωραία,
2: ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τους παραχωρούν και τα μουσικά όργανα για την εξάσκηση. Δηλαδή θυμάμαι ότι σε εμάς στο Αρσάκιο, στο Αρσάκιο όσοι κάναμε μουσική, γιατί όσοι, κάποιοι κάναμε πιάνο, κάποιοι κάνανε βιολί, φιλογέρα, το οτιδήποτε.
0: Έπαιρνε τα δικά τους.
2: Έπαιρνε το δικό σου και αν δεν υπήρχε η δυνατότητα, σου παραχωρούσαν την αίθουσα μουσικής.
0: Okay.
2: Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να γίνει κάτι
1: σε αυτό
2: τέτοιο.
1: Να ξέρεις το μουσικό σχολείο που πήγαινα εγώ.
0: Όλοι σε μουσικό πηγαίνατε.
1: Εγώ πήγαινα σε μουσικό.
3: Εγώ και η Κατερίνα πηγαίναμε σε μουσικά σχολεία.
2: Εμένα απλά το Αρσάκιο είχε πολύ μουσική.
1: Απλά να ξέρετε ότι τα μουσικά όργανα δεν δινόντουσαν. Προφανώς έπρεπε να τα πάρεις εσύ.
0: Ναι,
1: όμως γι' αυτό το λόγο τα περισσότερα παιδιά κάνανε πολύ οικονομικά όργανα, δηλαδή κιθάρα. Ας πούμε, ήταν πάρα πολύ σπάνιο να βρεις ένα παιδί που να κάνει άρπα, γιατί η άρπα ήταν πανάκριβη.
3: Εμείς είχαμε μόνο ένα παιδί που έκανε άρπα και αυτό γιατί είχε ο γονέας αυτού του παιδιού. Ήταν καθηγητής στο σχολείο και ήταν μέσα στη μουσική πορωμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Παιδιά, ένα παιδί.
2: Να σας πω κάτι.
3: Δεν είχαμε καθηγητή.
2: Εγώ ήθελα φέτος να ξεκινήσω άρπα και το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, αλλά βρήκα κάτι οικονομικές. Θα σας δείξω τέλος πάντων μετά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα καλά νέα, όχι η άρπα η δική μου, τα άλλα μουσικά. Σε λίγο στρέφουμε το βλέμμα στα άστερα για να δούμε τι θα πούνε σήμερα και για ποια ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, εμείς παιδιά δεν ξυπνήσαμε τώρα. Γι' αυτό και είμαστε έτσι τόσο ενεργές, ρε παιδί μου. Τόσο μεγάλη ενέργεια.
1: Ενεργές.
0: Ενεργειακές, δεν ξέρω.
2: Ωραία, λοιπόν, είμαστε μπαταρίες.
0: Σίγουρα. Πάντως, ξυπνήσαμε 5 το χάραμα, βγήκαμε στα μπαλκόνια μας και σήμερα, επειδή έκανα αστρογράφηση, αποφάσισα ότι θα βάλω πρώτα-πρώτα τους Λέοντες. Κατάλαβες, είναι η ώρα για τα.
3: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
1: Τα τέσσερα ζώδια που θα κλέψουν την παράσταση αυτό το τρίμερο. Είστε έτοιμοι?
0: Σαν το Πανάγαθο.
1: Λοιπόν, το Λέον.
2: Είδες πως γλίτωσα.
1: Η αυτοπεποίθησή σου χτυπάει κόκκινο και ευκαιρίες έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις. Ξεχωρίζεις επαγγελματικά και κοινωνικά.
0: Έτσι θέλω. Έχω να πάω σε μια συναυλία εγώ το Σάββατο, μη λάμψω.
1: Ναι, Ταύρος. Ένα τριήμερο γεμάτο θετικές εξελίξεις, ευχάριστες συναντήσεις και μικρές νίκες που ανεβάζουν τη διάθεσή σου. Τοξότης, τύχη, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες για διασκέδαση. Ό,τι ξεκινήσεις τώρα έχει μεγάλες πιθανότητες να πετύχει, παρακαλώ. Εγώκερος, οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών αποδίδουν καρπούς. Επιβράδευση, πρόοδος και σημαντικές επιτυχίες σε περιμένουν αυτό το τρίμερο. Αυτά τα ζωδιάκια θα λάμψουν στο Σαββατοκύριακο. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε θαμπί.
2: Όχι. Θα λάμπετε κι εσείς. Απλά θα πρέπει να σας ξεσκονίσουμε λίγο. Είτε πιστεύετε λοιπόν στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζετε μαζί τους. Ελπίζω να βρήκατε κάτι που να ταιριάζει σε εσάς, σαν την Κάτια που βρίσκει πάντα κάτι. Αν όχι, μείνε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα και θα είναι και καλή γιατί θα έχει 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα η χώρα μας. Η Αθήνα. Η χώρα μας, εγώ πρωθυπουργός. Η Αθήνα λοιπόν θα έχει 27 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό και αύριο θα έχει 27 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή θα πέσει με λίγο βροχούλες. Αυτά.
1: Ναι, μην πέφτετε όμως γιατί πάμε τώρα να δούμε δυνατά που είμαστε με τον Nixdrop που
0: για
1: είναι
0: πες.
1: Το πρώτο ελληνικό music talent, talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional. Makeup. Να υπενθυμίσω ότι το mad.gr έχει όλα τα επεισόδια. Οπότε μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται στο Nixdrop. Και αν δεν πρόλαβες το live επεισόδιο του TikTok, ξέχω, μπαίνεις στο YouTube του MAD κάθε Τρίτη. Στις 4 έχει live στο TikTok του MAD και στις 6 στο YouTube. Α, και στις 8, μην το ξεχάσω, στο MAD TV. Λοιπόν, η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίζεται με την Eva Sam, την Κριστιάνα και τον Salvatore. Τρεις ακόμη φωνές λοιπόν που τραγούδησαν μπροστά στη Λίλα και στο Σταβέντο, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη φάση. Και τώρα χρειαζόμαστε και τη δικιά σου γνώμη. Εσύ τι λες? Έχεις ακούσει αυτή τη φωνή που θεωρείς ότι έχει αυτό το κάτι, αυτό το κάτι που θέλουμε? Αν ναι, στείλε μας μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656 για να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου.
0: Εντάξει, αν δεν την έχεις ακούσει ακόμα, που ξέρεις, μπορεί και να έρθει. Τέλος πάντων, αυτό που θα έρθει σίγουρα είναι το news bomb, γιατί πρέπει να μάθουμε τα τελευταία νέα και το τι συμβαίνει στον έξω κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε και στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
2: Καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο σε συνέντευξή του έκανε την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Το αποτύπωμά της κρίνεται θετικό, καθώς ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατο εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δύο νέοι ηλικίας 20 και 28 ετών σκοτώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών έπειτα από εκτροπή μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του Ρέντι. Νέα ανακοίνωση σχετικά με τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίση και τον Νίκο Καρβέλα εξέδωσε πριν από λίγο ο δικηγόρος της τραγουδίστριας Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, η προσωπική μου νομική άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κλειστό θα είναι σήμερα το σχολικό συγκρότημα στην Γράβα εξαιτίας της έντονης οσμής αερίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της διαζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων που εργάζονται στο χώρο, ενώ ζητήθηκε να γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ένια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Γιάννη!
0: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετά συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
0: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
0: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
11: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Σου κρατάμε συντροφιά και σου λέμε ό,τι πιο αστείο μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή μας. Και γενικότερα, ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει να ακούσεις εκεί έξω.
1: Ναι, ακριβώς. Και τώρα θέλω να σου πω ποια παγκόσμια μέρα είναι σήμερα. Yeah. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το πούμε αυτό.
0: Yeah,
1: συνήθως τα έλεγε η Κάτια. Έλεγε η σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα, αυτό και χαρτί και λάδι. Σήμερα λοιπόν 9 Οκτωβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την ίδια μέρα ίδρυσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης από το 1874. Και μιας λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα,
0: αποφάσισαν επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείου αυτή τη στιγμή να μου στείλουν ένα πακέτο στο σπίτι μου που λείπω.
1: Ναι, όχι. Αποφάσισα εγώ να σας πω λίγο κάποια fun facts για τα γράμματα και τα ταχυδρομεία. Τα γράμματα λοιπόν, ακούστε, στον Άγιο Βασίλη κάποτε θεωρούνταν μη παραδοτέα. Μέχρι που, γιατί ο παραλήπτης είχε φανταστική διεύθυνση. Όχι. Μέχρι που οι υπάλληλοι από τα ταχυδρομεία αποφάσισαν ότι θα εκπληρώνουν κρυφές ευχές παιδιών από τα γράμματά τους. Και έτσι η επίσημη άδεια για φιλανθρωπική διαμονή δόθηκε το 1911. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο γράφαν τα παιδάκια γράμματα και φιλανθρωπικά υπάλληλοι βγάζανε κάποια από τα γράμματα, τελικά δεν μπορούσαν να κάνουν όλα και εκπληρώνανε ευχές παιδιών με αυτό το πράγμα.
0: Τι όμορφο ρε εσύ αυτό.
1: Ναι, δεν είχαν παραλήπτη μέχρι τότε και αυτοί είπαν να τα κάνουμε κάτι αυτά τα γράμματα.
0: Αχ,
1: το πρώτο γνωστό ταχυδρομικό έγγραφο που είχε βρεθεί παιδιά είναι από την Αίγυπτο και χρονολογείται το 255 π.Χ. Ταχυδρομικά δίκτυα υπήρχαν ήδη για να στέλνουν μηνύματα βασιλιάδες και αυτοκράτορες το 255 π.Χ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή αλλού οι Αιγύπτιοι. Επίσης έχω να σου πω ένα ακόμα fun fact. Στο Τιτανικό υπήρχε ταχυδρομείο με 5 ταχυδρομικούς υπαλλήλους και οι 5 φυσικά δυστυχώς χάθηκαν όταν βυθίστηκε το πλοίο, όμως ένα σπάνιο γράμμα είχε ταχυδρομηθεί πάνω στο πλοίο και σώζεται μέχρι σήμερα, παιδιά.
0: Πώς? Ναι.
1: Σώθηκε, δεν έλειωσε το γράμμα. Προλάβανε να το πάρουν μέσα στα συντρίμμια και τα
0: λοιπά. Τι λέει, ξέρουμε.
1: Δεν πήγα να το διαβάσω.
0: Επίσης, να ξέρετε, Κοραή 4 έχει ένα μουσείο το οποίο ήταν εκεί που κρατούσαν κόσμο οι Ναζί και έχουν κρατηθεί από εκείνη την περίοδο γράμματα. Και κάποια είναι πάρα πολύ συγκινητικά, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που είτε πέθαναν είτε δεν βρέθηκαν ξανά με τις οικογένειές τους. Εσείς γράφετε.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αν εσείς γράφετε. Γενικά, αν γράφετε γράμματα, γιατί ο περισσότερος κόσμος πλέον με τα social και με τις
0: εταιρείες.
1: Ναι, στέλνουν απλά μηνύματα.
0: Εγώ γράφω γράμμα στο αγόρι μου.
1: Η Κάτια Νεκταρή όμως κάνει και κάτι άλλο. Κάνει το ημερολόγιο, που κι αυτά είναι ένα μέρος γραφής που μπορείτε να πάτε και να συμμετέχετε και να γράφετε γράμματα ουσιαστικά στον εαυτό σας ή πράγματα που θέλετε να πείτε.
0: Και
1: αυτό βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά, τελικά να γράφετε πράγματα σε χαρτί, με μολύβι, με κάτι τέλος πάντων και να γίνεται προσωπικό.
0: Και μένουνε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έγραψα ένα καλημέρα, ένα γράμμα με ένα ποίημα μέσα στο αγόρι μου. Ούτε το άφησα το πρωί μέσα στο κρόκ του.
1: Στο παπούτσι.
0: Για να το βρει όταν ξυπνήσει. Και ξέρω, α πούμε, ότι θα
2: βάλει το παπούτσι του άνθρωπο πρωί-πρωί με τζίμπλα στο μάτι και πατάει κάτι, είναι αυτό και τρομάζει. Μισή κατσαρίδα.
1: Παιδιά, να γράφετε.
0: Δεν έχω κατσαρίδες, παιδί μου, στο σπίτι.
1: Να γράφετε γράμματα ή καρποστάλ αντί για μηνύματα στο κινητό. Και αν δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία ευκαιρία, σήμερα λοιπόν, τώρα είναι η ευκαιρία σου, μάλλον συγγνώμη, μπερδεύτηκα, για να στείλεις ένα γράμμα στο αγαπημένο σου πρόσωπο.
0: Θέλετε να κάτσουμε λίγο να κάνουμε αυτό όσο παίζει το επόμενο τέτοιο, να γράψουμε, να καθίσουμε να γράψουμε εδώ πέρα κάτι όμορφο και μπορούμε να το δώσουμε κιόλας η μία στην άλλη.
2: Δεν έχουμε χαρτί και μολύβι, πάμε παρακάτω. Έχεις μια απορία, ή έχεις ένα δίλημα, κάτι που σου προβληματίζει, κάτια μου. Όχι. Ωραία, στείλε μας το 6936 646 656 ό,τι προβληματίζει, γιατί ο Θεός Ανδρέας θα έρθει να σου απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω πώς είστε. Ελπίζω να είστε πολύ καλά, γιατί τώρα εμείς θα απαντήσουμε σε μια τεράστια ερώτηση που μας έχετε θέσει. Δηλαδή, δεν θα απαντήσουμε ακριβώς εμείς, θα το κάνει ο θειός, ο Ανδρέας. Για να δούμε όμως την ερώτηση πρώτα.
1: Λοιπόν, ακούστε. Ο άντρας μου έχει αρχίσει, λέει, γυμναστήριο. Αγόρασε άρωμα, καινούργια ισόρουχα και ξαφνικά ξέρει τι είναι το skincare.
0: Έχει γκόμενα.
1: Να χαρώ για την προσωπική του εξέλιξη ή να πάρω δικηγόρο.
0: Δικηγόρο.
2: Να χαρείς, μπράβο στο παιδί. Να χαρείς, γιατί μάλλον έχει βρει κοπέλα και πρέπει πάρα πολύ καλά. Είναι ευτυχισμένος, αυτό καταλαβαίνω. Οπότε να χαρείς με την ευτυχία του. Αλλά θα κάτσεις και του πεις, αλλά εδώ βρε άνθρωπε. Πέρα και δεν μου έχεις πει τίποτα και με έχεις έτσι τα μαύρα σκοτάδια και δεν ξέρω τι γίνεται. Πες τι είμαι, εγώ δεν μπορώ να περάσω την πόρτα. Τα πεις από τις κεραίες που τα έχω στο κεφάλι μου. Όχι, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά δεν είναι σωστά. Α πούμε και του skincare τώρα. Το του skincare δεν είναι τι έμπλεξ με αισθητικό. Ποιο ξέρει. Απορία το έχω. Πήγαινε όλο το νησί και ξαναπες μας να μάθουμε κι εμείς. Έχω περιέργεια.
1: Α, ωραία. Ο Δίος Ανδρέας, μάλλον δεν ενοχλήθηκε και πάρα πολύ, ρε παιδί μου, υπό αυτές τις συνθήκες που λέει εδώ πέρα ο άλλος ότι να πάρω προσωπική να του επιβραβεύσω ή να πάρω δικηγόρο. Δεν ενοχλήθηκε.
0: Όχι, αλλά απάντησε ρεαλιστικότατα. Πάρε δικηγόρο γρήγορα. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Εμένα μου αρέσουν γενικά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αν έχεις και εσύ λοιπόν μια ιστορία ή ένα θέμα που θέλεις να μοιραστείς και ξέρεις ακριβώς πού μπορείς να το στείλεις, αυτό είναι η στήλη του θείου Ανδρέα. Τι κάνεις λοιπόν? Αρχικά μπαίνεις να τον δεις και να τον απολαύσεις στο TikTok του θείου Ανδρέας. Πατάς και στον βγάζει, έχει γίνει viral ο άνθρωπος. Και εμείς σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε με μια juicy συζήτηση. Το τραγουδάω κιόλα. Juicy conversation.
3: Για την επόμενη να τραγουδάς.
0: Δεν πειράζει, θα τραγουδήσω και τώρα. Λοιπόν, στείλε μας μήνυμα τη δική σου άποψη στο 6936 46656 στην ερώτηση αν μάθαινες ότι ένας φίλος σου σε κουτσομπολεύει θα του το έλεγες ή όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάρε μια γουλιά καφέ και έλα στην κουβέντα μας, γιατί τώρα είναι η πιο ωραία συζήτηση της ημέρας. Είναι η
1: Juicy Conversation.
0: Mm-hmm. Καλό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, καλά πήγες.
1: Θα πούμε την ερώτηση, λοιπόν.
0: Πες την ερώτηση, γιατί σου έχω και απάντηση από ακροάτρια.
1: Μάλιστα. Η ερώτηση είναι: αν μάθαινες ότι ένας φίλος σου σε κουτσομπόλευε, θα του το έλεγες ή όχι?
2: Εδώ λέει η φίλη μας η Δέσποινα, εννοείται θα του το έλεγα και βέβαια χωρίς δεύτερη σκέψη και φυσικά τον ξεκόβω στο ίδιο λεπτό. Χωρίς κακίες, χωρίς τίποτα. Άνθρωποι που επιλέγουν να μην το πουν είναι σαν να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Και πλέον η φιλία στις μέρες μας είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ποιους ανθρώπους επιλέγουμε για φίλους μας και ποιοι βρίσκονται στη ζωή μας. Σας αγαπώ, λέει στο τέλος.
0: Σύμφωνο. Εγώ που το είπα, εμένα ξέκοψε.
2: Τι
0: συμφωνώ με την Δέσποινα.
2: Σε κουτσομπόλευαν, πήγες στο είπες και σε ξέκοψαν?
0: Όχι, κουτσομπόλευαν άλλοι, ναι. Τη βρίζανε, τη λέγανε πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. Και μάλιστα το αγόρι της ήταν αυτό, ναι. Και όταν πήγα και της τόπα, μου είπε ζηλεύεις σε μένα και το αγόρι μου, θες να μπει στη θέση μου, και με ξέκοψε.
1: Υπάρχουν και ανώμαλοι εκεί έξω,
0: Εγώ παιδιά δηλαδή, νομίζω είναι λίγο δύσκολο αυτό να πας να πεις κάτι, γιατί δεν ξέρεις τελικά να σε πιστέψουν όντως, ναι. Παιδιά, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Και πολλές φορές εγώ βγαίνει κακιά της υπόθεσης.
1: Εμένα μία φορά που έμαθα ότι με κουτσομπόλευαν, επειδή γενικά είμαι και λίγο, δεν με νοιάζει, όντως δεν επηρεάζομαι καθόλου εύκολα από καταστάσεις και ανθρώπους, γιατί αν δεν αξίζει να είσαι στη ζωή μου, δεν με νοιάζει και ο τρόπος που θα βγεις, απλά φύγε. Οπότε ήμουν έτσι, καθόμασταν όλοι μαζί για φαγητό και τέτοια. Και λέω, τι έγινε, δεν θα το σχολιάσετε? Μου λένε, όχι, γιατί να το σχολιάσουμε? Λέω, αυτό σχολιάζεται, βρεσκασμένα, το ξέρω. Μου λένε, τι σχολιάζουμε? Λέω, δεν είναι που λέγατε αυτό, αυτό και αυτό. Μου λένε, πού το ξέρεις εσύ? Λέω, γιατί μαζί σας ήταν άλλος ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι όντως φίλος μου. Και με έπιασε και μου το είπε.
0: Και τι είπανε?
1: Τίποτα. Κρύος υδρότας πρέπει να τις έλουσε. Είχαν μείνει σε παγωτό, ναι. Χωνάκι.
0: Γενικά ο κόσμος έχει μια μανία να κουτσομπολεύει και να βγάζει συνέχεια μια κακία και συνέχεια να κράζει ό,τι και να βλέπει, ειδικά στα social. Δηλαδή, όλοι. Παραδείγματος χάρη, τώρα εγώ και έκανα μια συνέντευξη. Είπα ότι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου δεν επέλεξα το εύκολο χρήμα, που πάρα πολύ νεολαία και άντρες και γυναίκες προσπαθούν να βρουν το εύκολο χρήμα. Ναι. Και έκανα τέσσερις δουλειές. Και δεν με πείραξε που έκανα τέσσερις δουλειές. Δίνω ένα κίνητρο και σε αυτούς που στην νεολαία, στα κοριτσάκια που μου στέλνουν μηνύματα. Και έχουν πάρει τώρα τον τίτλο ότι είμαι η Βρυσίδα και δουλεύω και ότι δίνω κινητό στην νεολαία. Και έχουν βγει πόσοι άτομα μόνο και μόνο για τα views. Έχουν βάλει τον τίτλο μου και μια φωτογραφία τους και με κοροϊδεύουν από κάτω. Όλες οι γυναίκες, όλος ο κόσμος. Που δεν είπα κάτι άσχημο. Δεν είπα τίποτα άσχημο και δεν έχουν δει όλη τη συνέντευξη. Κράζουν μόνο τον τίτλο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο κόσμος έχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Είναι, μεγάλο πρόβλημα.
2: Είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό, θα το πω, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη κάπου να ξεσπάσει, γιατί μάλλον είναι πάρα πολύ καταπιεσμένος.
0: Και ξεσπάνε πάντα σε αυτούς που λένε και σοβαρά πράγματα.
2: Η εύκολη λύση, η αγάπη μου, είναι τα social. Και όσο πιο απόμακρα και απρόσωπα είναι τα πράγματα, τόσο πιο εύκολο είναι να βγάλεις και να ξεσπάσει τα νεύρα.
0: Το όχι τόσο.
1: Ναι, ναι. Να
0: και μιλάμε από γυναίκες. Έχω διαβάσει τα χειρότερα από γυναίκες. Να με κράζουν γυναίκες.
1: Εντάξει. Εγώ αυτό που θα πω είναι να προσπαθήσουμε σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία in general να αφήσουμε λίγο αυτή τη μαυρίλα και τη μουντίλα που μας έχει πλακώσει, τις ψυχούλες μας. Λίγο να την αφήσουμε
0: δύσκολο
1: πίσω.
0: Δύσκολο να το κάνω αυτό.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά γιατί να μην κάνουμε ένα βήμα προς αυτή τη δυσκολία να την καταπολεμήσουμε όλοι μαζί? Θα πρότεινα να σταματήσουμε γενικά να κοιτάζουμε.
0: Πρέπει να διορθώσουν τις ζωές τους. Γιατί κοιτάνε την καμπούρα του άλλου, γιατί κοιτάνε τη δική τους.
1: Ναι, άκου τώρα. Αν προσπαθήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να βελτιώσουμε το τι αισθανόμαστε για τους γύρω μας και πόσο μάλλον για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, ίσως η ζωή μας να κυλήσει λίγο πιο όμορφα και ακόμα και οι επίπονες στιγμές και δυσκολίες στη ζωή μας να είναι λίγο πιο ανώδυνες. Η κουβέντα όμως δεν τελειώνει ποτέ και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο θέματα, περισσότερη διάθεση. Θα σου πούμε τα ταρό, θα παίξουμε το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Ή αλλιώς, πόσο λέμε, Κατερίνα?
2: Δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
1: Ωραία, τι κάνεις? Μας στέλνεις στο 6936-646-656 στο Viber του σταθμού την λέξη παιχνίδι για να βγει στον αέρα και να παίξει μαζί μας. Αν πάλι θέλεις να μάθεις το μέλλον σου, στείλε ταρό.
3: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
4: Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν?

0: σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η τελευταία μας ώρα, αλλά δεν πειράζει γιατί από Δευτέρα πάλι πίσω θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο θα γεμίζουμε με πάρα πολύ ενέργεια, ρε παιδί μου, και θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε με την εβδομάδα. Εσύ δεν θέλει όμως να πας πουθενά, γιατί αυτή η τελευταία ώρα θα είναι και γεμάτη εκπλήξεις. Αρχικά έχουμε να σου πούμε τι μπορείς να κάνεις σήμερα και τι συμβαίνει μέσα στην πόλη την οποία υπάρχουμε και ζούμε και μας αρέσει πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα. Φυσικά ψάξαμε αρκετά για να σου βρούμε τις καλύτερες επιλογές για events.
2: Σου μιλήσουμε για tips που χρειάζεσαι για το highlighter σου.
3: Η Κάτια ανοίγει τα ταρό. Στέλνει στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να τη ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει και θες να μάθεις για το μέλλον σου. Επίσης, μας στέλνει την προσωπική σου ιστορία. Και εμείς, ανώνυμα θα μας στείλεις, θα σε δικάσουμε.
1: Και εννοείται ότι θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Ή αλλιώς δύο ηλίθειες και ένα ψέμα. Βγαίνεις στον αέρα μαζί μας και βρίσκεις πια λέει ψέματα.
2: Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε με το quote of the day. Μείνε εδώ γιατί έχουμε πολλά

0: καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο καλημέρα και να χαιρετήσουμε τον Βαλέριο από το Βαγγέλη.
1: Γεια σου,
0: και
1: Βαλέριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέριο, που μας είσαι στο Βαγγέλη και μας ακούει κάθε μέρα και περνάει τέλεια μαζί μας. Και γενικά ο Βαγγέλης είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Βαλέριο, να την προσέχεις.
2: Καλημέρα να πούμε και στην Helena Hanson που μας παρακολουθεί εδώ πέρα στο TikTok.
0: Ναι, ναι, και την Κωνσταντίνα, τον Τάφη, τον Αντώνη, τη Δέσμηνα, την Αγγελική.
3: Και φυσικά στον γείτονά μου, τον Κωνσταντίνο.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνο.
2: Πείτε καλημέρα και στη μαμά μου που είναι εδώ.
0: Καλημέρα, κυρία Βούλα.
3: Καλημέρα, μαμά.
0: Απλά τώρα δεν μας ακούει από την Κατερίνη, μας ακούει από εδώ.
1: Μας είναι στο στούντιο. Έχει συνοδεύσει το παιδί της, το μονάκριβο.
2: Λοιπόν, θέλει τώρα κάποιος να μας πει εδώ πέρα τι συμβαίνει στην πόλη, παιδιά. Γιατί έρχεται και που σου κου. Οπότε χρειάζεται να μεταφέρουμε την πληροφορία στους ανθρώπους εδώ πέρα που μας ακούν.
3: Βέβαια. 8 η ώρα σήμερα έχει contact off τη Πίνα Μπάους. Γενικά αγαπώ Πίνα Μπάους εγώ. Έχω δουλέψει με τη τεχνική της και είναι καταπληκτικό. Είναι στο χοροθέατρο στην κεντρική στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Και αν θέλεις, παιδί μου, να δεις κάτι δυνατό, έτσι, κάτι διαφορετικό, κάτι που να είναι πέραν μιας συνηθισμένης θεατρικής παράστασης και εξόδου, αυτό θα το διάλεγα σίγουρα. Όπως ξανά είπα, λατρεύω Πίνα Μπάους. Δεν είμαι ο πιο αντικειμενικός άνθρωπος στον κόσμο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Πρέπει να είναι λίγο περίεργη αυτή για να τη λατρεύει.
3: Είναι καταπληκτική. Θα σου βάλω να δεις, θα τρελαθείς. Λοιπόν, μετά έχουμε Σάββατο Printed Athens Art Weekend. Ουσιαστικά είναι Σάββατο Κυριακό.
2: Είπε, συγγνώμη λίγο που διακόπτω τώρα. Είπε το contact αυτό που δεν διαβάζεται. Το είπε μονοκοπανιά.
0: Είπε Printed Athens Art Weekend.
2: Και τώρα σε αυτό λίγο ήταν Printed. Δεν ξέρω. Ναι, ωραία, πάμε.
3: Printed Athens Art Weekend, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο 2 με 10 στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Γενικά εκεί πέρα θα έχει πάνω από 60 δημιουργούς οι οποίοι θα παρουσιάσουν διάφορες εικονογραφίσεις, art prints που έχουν κάνει μεταξωτυπίες, design, streetwear. Θα έχουν ανεξάρτητες εκδόσεις. Γενικά θα έχει
2: είναι
3: πάρα,
2: λίγο
3: πάρα
2: πιο underground αυτό το βλέπω.
3: I love it. I can't wait. Εγώ θα πάω, παιδιά, σίγουρα. Έχω κανονίσει κιόλας. Επίσης έχουμε μετά το No Blue, No Future, το οποίο είναι ήδη έξω. Έχει ήδη ξεκινήσει από τις. Δεν θυμάμαι από πότε.
0: 18 Σεπτέμβρη,
3: νομίζω. Πάνω, ναι, νομίζω κάπου εκεί, 18 Σεπτέμβρη πρέπει να ήταν. Αλλά είναι γενικά μια καταπληκτική ομαδική έκθεση στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων. Το οποίο τι είναι ουσιαστικά, είναι για την σύγχρονη τέχνη, μιλάει για τη θάλασσα, για την οικολογία και θα είναι ανοιχτή έως και 18 Οκτωβρίου. Οπότε νομίζω γενικά πάνω κάτω ένα μήνα θα διαρκέσει. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Τέλειο.
3: Και το Σάββατο, παιδιά, θα είναι ανοιχτή 11 με 7. Την Κυριακή θα είναι 10 με 4.
2: Ωραία.
3: Οπότε να την επισκεφτείτε.
2: Άντρε, όλα τόσα, όλα event, ωραία τους λέμε.
0: Είδες πόσα event τους λέμε. Δεν μπορούν να μας πούνε ότι δεν έχουν πάει κάπου. Θέλω να μας στείλουν και στο Viber τους αθμούς που να έχουν πάει κάπου και άμα τους άρεσε.
2: Ακριβώς. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια, μαθαίνετε τα καλύτερα events και μαζί με αυτά σας έχουμε και μερικά beauty tips που ίσως σας φανούν χρήσιμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και εμάς να σου κρατάμε συντροφιά. Όμως δεν θα είμαστε μόνες, γιατί εδώ πέρα έχουμε να σου δώσουμε ένα tip για λάμψη στα σωστά σημεία. Και φυσικά αυτό θα το κάνουμε μαζί με το Emanuela Cosmetics που αγαπάμε. Οπότε αυτή είναι η ώρα για
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Ακριβώς, παιδιά, και έρχομαι εγώ, η γκουρού της ομορφιάς σου, η γκουρού του μακιγιάζ, η γκουρού του fashion, να σου πω το εξής. Λάμψη πρέπει, παιδιά, στα σωστά σημεία να βάζετε. Τι εννοώ με αυτό? Όλοι αγαπούν το highlighter και τις γυαλάδες, ε? Ναι.
0: Ναι, αλλά έχεις δει κάτι τύψες που βγαίνουν έξω όλες και είναι η δισκόμπαλα.
2: Ναι, αυτό.
0: Λάθος.
2: Κορίτσια, δεν το βάζουμε παντού το ρημάδι. Δεν το βάζουμε παντού, γιατί στο τέλος της μέρας τα γυαλίζουμε σαν δισκόμπαλα.
0: Ή σαν πηγολαμπίδα, ό,τι θέλετε.
2: Η λάμψη θέλει στρατηγική. Το τοποθετούμε στοχευμένα. Δεν το πάμε έτσι, πλαφ, έτσι στο μούι, στη μούρη μας παντού. Ψηλά στα ζυγωματικά, λοιπόν, ελάχιστο στην άκρη της μύτης, λίγο στο τόξο του έρωτα, ακριβώς πάνω από τα χείλη είναι το τόξο του έρωτα, να το πούμε. Και αυτό. Αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται άλλο. Άλλωστε, με την Dreamy Highlighter από Emanuela Cosmetics, μια μικρή ποσότητα είναι αρκετή. Και επειδή η λάμψη θέλει αψεγάδια στη matte βάση για να αναδειχθεί, για να δείχνει, να μην δείχνει λιπαρό όλο το δέρμα,
0: λάθος,
2: η απόλυτη
0: εκεί
2: λύση είναι ακριβώς το No Filter Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics. Ρε παιδιά, είναι απίστευτο το πόσο premium brand παραμένει. Και παρόλα αυτά είναι τόσο οικονομικό,
0: πολύ,
2: να το πω και αυτό.
0: Ναι.
2: Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα αν θέλετε να τα δοκιμάσετε τα προϊόντα από κοντά στα Hondo Center. Σίγουρα θα βρείτε το πιο cute περίπτερο εκεί πέρα, γιατί είναι όλο pink. Ή αλλιώς μπορείτε να επισκεφτείτε τα emanuelacosmetics.com και να κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Να προσέχετε το highlighter. Θέλει τόσο όσο.
0: Επίσης, τόσο όσο θέλει αυτό που πρέπει να μάθεις. Γιατί μπορούμε να σου πούμε το μέλλον σου. Φυσικά, όχι να στο καθορίσουμε κιόλας, αλλά μπορούμε να κάνουμε έτσι μια πρόβλεψη για να σε προετοιμάσουμε γι' αυτό. Τι κάνεις, λοιπόν? Μας στέλνεις στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 τη λέξη Tarot και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να σου απαντήσουμε μια ερώτησή σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι, σε λίγο τελειώνουμε, δεν έχει μείνει πάρα πολύ, οπότε θέλουμε να προλάβουμε να σας πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, όπως για παράδειγμα κάποια συγκεκριμένα, κάποιες πληροφορίες που έχουμε για την ανακύκλωση. Σωστά.
1: Ναι, ναι. Θα σας πούμε λοιπόν ότι οι παλιές σας συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την e-waste day, το van της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως και τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιαννιτσά υποδέχονται τη δράση. Φέρτε λοιπόν μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λαμπδοχεία και τόνερ και ανακυκλώστε τα σωστά. Ελάτε, ενημερωθείτε και δώστε τις παλιές σας συσκευές έτσι μια νέα ζωή.
0: Γιατί... Να ζήσουν ξανά, ρε παιδί, ναι, με καημένες.
1: Γιατί η κάθε συσκευή μετράει. Οπότε τι θέλω να κάνεις, θέλω να μπεις, να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή να καλέσεις το 210-53-19-780, καλύτερα εκεί, για να μάθεις όλες τις πληροφορίες.
0: Αυτό που θέλω εγώ να κάνεις όμως τώρα, αφού το δοκιμάσουμε και αυτό με την ανακύκλωση, είναι να μας στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 μια ιστορία δική σου, την οποία θέλεις εμείς να δικάσουμε.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτή είναι η ώρα που θα δικάσουμε. Οπότε, κυριολεκτικά, ελπίζω να είστε εδώ πέρα συντονισμένοι όλοι, να είστε έτοιμοι να πάρετε κι εσείς θέση, γιατί εμείς τα διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη ιστορία, την οποία θα μας διαβάσει η Κατερίνα και θα δούμε ακριβώς ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ιστορία από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα εδώ πέρα που λέει: παιδιά, βγήκα για φαγητό με 6 φίλους. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και όταν ήρθε ο λογαριασμός, ένας είπε να το μοιράσουμε δια του 7. Ωραία. Εκείνος ο ένας είχε πάρει ορεκτικά κυρίως, 2 κοκτέιλ και γλυκό. Εγώ είχα παραγγείλει μόνο ένα κυρίως και νεράκι. Δεν είχα πάρει κάτι άλλο. Οπότε είπα να πληρώσω τα δικά μου και με είπε τσιγκούνα. Ότι χάλασα την παρέα για λίγα ευρώ και τέτοια. Τώρα οι μισοί φίλοι λένε ότι είχα δίκιο και οι άλλοι έπρεπε να το, να το αφήσω έτσι.
0: Ωραία, άκου τι συμβαίνει. Ναι. Γενικά, όταν βγαίνουμε έξω, είναι καλό να ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής. Ρε παιδί μου, το αν θα πάρουμε κάτι κέντρο, θα το πληρώσουμε προφανώς όλο αυτό διά του το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αν εγώ πω π.χ. ότι παιδιά, όταν είχα θέμα και δεν έτρωγα κρέας και παραγγέλανε τα μισά πράγματα κρέας, προφανώς εγώ πλήρωνα μόνο τα δικά μου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Κοίτα τώρα όμως, είσαι σε μια παρέα 7 ανθρώπων, ωραία.
0: Ναι, αν έχουμε πει ότι παίρνουμε τα πάντα όλοι μαζί και ότι τα βάζουμε όλα κέντρο.
1: Στη μέση.
0: Είναι άλλο.
2: Ρεσί, αν εγώ πάρω μια μακαρονάδα και έρθεις εσύ και πάρεις ένα ριμπάι, το οποίο θα είναι επί 3 της μακαρονάδας, είναι δίκαιο να τα χωρίσουμε?
0: Ναι, εντάξει. Εγώ με αυτό δεν έχω θέμα τόσο.
1: Κοίταξε, στη μέση, εγώ γνώμη να πω λίγο κάτι εδώ πέρα για τους φίλους και για τις παρέες, για να μην χαλάτε τις καρδιές σας. Όταν είναι να σπλιτάρετε λογαριασμούς, παίρνετε πράγματα τα οποία τα μοιράζεστε και παίρνετε πράγματα στη μέση.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή, τι εννοώ? Παίρνετε, πώς το λένε, ποικιλίες. Παίρνετε πράγματα λοιπόν, που θα φάτε όλοι. Αλλιώς, αν είναι να παίρνετε δικά σας ο καθένας, δεν θα σπλιτάρετε το λογαριασμό. Πληρώστε τον ξεχωριστά, τι πειράζει.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, ενώ δεν θα πω α, γιατί δεν το κάνουμε δια του όσοι είμαστε. Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά αρπαιδί μου, όταν παίρνουμε κέντρο, συνήθως τρώμε όλοι από όλα. Οπότε το κάνουμε και δια του όσο άτομα είμαστε. Τέλος πάντων, όχι. Εγώ νομίζω θα το αθώσω το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί δεν είχε γίνει κάποια. Δεν ήταν ότι πήρανε κάτι κέντρο, ο καθένας πήρε το δικό του.
1: Ναι, ο καθένας πήρε το δικό του, δεν πήρανε κάτι κέντρο και μάλιστα κάποιος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έχουν βγει όλοι μαζί και πήρε 2 κοκτέιλ γλυκά, ορεκτικά, κυρίως 1000-2 πήρε. Τα φάγε όλα μόνος του, μάλλον από την κατάλληλη. Όπως και να έχει, και μετά ζήτησε να το σπλιτάρουμε 2 το 7, παιδιά. Έτσι
2: παιδιά,
1: για δεν
2: γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Εγώ να πω κάτι. Εγώ μπορώ να δικάσουμε αυτό το φίλο που το έκανε αυτό.
0: Αυτό είναι ένοχος.
1: Αθώος είσαι!
0: Είσαι τρελή η Πεφτίτσι. Η Πεφτίτσι
2: είναι. Μην βγείτε για φαγητό με την Πεφτίτσι.
0: Όχι, πάει.
1: Είσαι αθώος αγόρι.
2: Θα πάρει η ριμπάι και το πιο ακριβό κρασί.
1: Έχουμε εδώ τα υπόλοιπα άτομα να πληρώσουν για σένα.
0: 42 κοκτέιλ να πάρει, θα το κάνουμε δια του 7. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι το άτομο που μας έστειλε το μήνυμα. Η Αλεξάνδρα μου είναι αθώα. Πάμε.
1: Αθώα.
0: 1, 2, 3 και.
1: Αθώα.
0: Αθώθηκες, αγάπη. Η απόφαση βγήκε. Δεν αλλάζει τώρα πια. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Και σε λίγο όμως θα παίξουμε το παιχνίδι μας. 2 αλήθειες και ένα ψέμα. Οπότε στείλε μας το Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να βγει στον αέρα μαζί μας και να μαντέψεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, αυτή είναι η ώρα για το παιχνίδι και έχουμε ήδη και ακροατή στη γραμμούλα μας, οπότε για να τον συνδέσουμε. Καλημέρα.
1: Ακροατούλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Άγγελε.
0: Άγγελε, είσαι έτοιμος να παίξουμε το παιχνίδι?
2: Ναι, έτοιμος.
0: Ωραία, λοιπόν, θα σου πούμε τώρα τις τρεις φράσεις. Λοιπόν, Κάτια, συχαίνω με τα ψώνια. Κατερίνα.
1: Μικρή ήθελα να γίνω detective.
0: Ιωάννα.
3: Έχω πάρα πολλά χόμπι ταυτόχρονα και δεν είμαι καλή σε κανένα.
0: Ωραία. Για πες μου, Άγγελε, ποιος πιστεύεις ότι λέει ψέματα?
2: Πιστεύω ότι η Ιωάννα λέει ψέματα.
1: Όχι.
0: Τι? Άγγελε, δεν έχεις δει ότι έχω ολόκληρο walking closet? Είναι δυνατόν να συχαίνω με τα ψώνια?
1: Η Κάτια είναι το ψέμα σήμερα.
0: Που λέω ότι συχαίνω με τα ψώνια.
1: Μ' αρέσει όμως που εμένα δεν ασχολήθηκε καν. Το μικρή ήθελα να γίνω detective. Του πέρασε πολύ. Πολύ οκ, ας πούμε. Ναι.
0: Ωπα, πού πήγες?
1: Έχεις μπει σε τούνελ.
3: Να ξέρεις, δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου. Οπότε ή μίλα μας πιο κοντά στο κινητό σου, αν το έχεις ανοιχτή ακρόαση, πιο δυνατά αν γίνεται.
0: Τώρα είναι
1: Παναγία μου,
3: Άγγελε. Σου άκουσαμε και τη φωνούλα σου επιτέλους.
1: Γαργαριστή.
2: Είμαι λίγο κρυωμένος.
0: Δεν πειράζει, Άγγελουγκο. Λοιπόν, τι μας είπες?
2: Λέω ότι όλοι θέλαμε να γίνουμε detective κάποια στιγμή.
0: Έχει δίκιο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν βλέπαμε όλοι Σέρλο.
1: Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ πορωμένη και παρακολουθούσα όλους τους φίλους μου.
3: Έχει κάνει ένα τεχνικό.
0: Λοιπόν, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Μάλλον δεν μας παρακολουθείς αρκετά για να ξέρεις ότι λατρεύω τα ψώνια και δεν τα συχαίνομαι. Τέλος πάντων.
2: Όχι, δουλεύω σε τηλεφωνικό κέντρο και τέτοια ώρα κανονικά είμαστε κλειδωμένοι μέσα.
0: Α, τέλος πάντων. Εντάξει, Άγγελουγκο, λοιπόν, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Φίλα, για πολλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Να σας πω κάτι, τελειώσαμε σχεδόν. Δηλαδή τώρα ένα πράγμα έχει μείνει. Να σας πούμε το quote
1: of the day. Αχ, μην κυνηγάς αυτό που λάμπει. Κράτα αυτό που φωτίζει το δρόμο σου.
0: Ένα ρεσό, ένα φαναράκι, έναν φακό, κράτα.
1: Μια πυγολαμπίδα, μια κολοφωτιά, ό,τι είναι αυτό.
0: Κράτα ό,τι είναι, γιατί όποιος νύχτα περπατεί, ξέρεις τη συνέχεια. Λοιπόν, κρατάς αυτή τη σκέψη μαζί σου όπου και αν πας σήμερα, αύριο και μετάβριο, γιατί εμείς από Δευτέρα θα είμαστε πάλι κοντά σου. Οπότε ολοκληρώνουμε την παρέα μας και την εκπομπούλα μας. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου.
1: Η Βρυσίδα έχει φύγει, είναι Θεσσαλονίκη, τι λέω εγώ, και η Κατερίνα Πευτίτσι εδώ. Είμαστε μαζί. Φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την αναπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν.
0: Ντουράν! Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας από αύριο. Όχι από αύριο, από Δευτέρα, 7 με 10 το πρωί. Μπερδεύτηκα.
1: Και τώρα σας αφήνουμε στα χέρια του φανταστικού Γιάννη Τσουμπάνου.
0: Φυσικά στη μία θα είναι εδώ πέρα στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Άιντε, παιδιά, να έχετε μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια αυτή τη πόλη.
1: Φιλάκια σας.
0: Άιντε, τσάω.
2: Ω, μαμά, κάγει λάμπα.
3: Δεν κάει και, Γιάννη.
2: Τι έπαθε δηλαδή?
3: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η ενέργεια.

0: εδώ κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο More.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε, Γέννης του Πάνω στο μικρόφωνο. Και τι δεν έχουμε σήμερα στην εκπομπή από τις τελευταίες εξελίξεις στο Serial Vizi Carvela, την viral ερεύνα που μας λείπει.

Check. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις ένα λάθος? Αρχίσεις αμέσως το κράξιμο του στυλ «Λάκας είμαι εγώ, πάλι τα έκανα θάλασσα» και πάει λέγοντας. Για σκέψου λίγο, αν μιλούσες με αυτόν τον τρόπο σε ένα φίλο σου όταν έκανε ένα λάθος, θα κάνατε ακόμα παρέα σήμερα? Προφανώς και όχι, θα σε έχει κάνει μπλοκ από παντού. Τότε γιατί ανέχεσαι να το κάνεις εσύ στον εαυτό σου? Για πες μου, για δείξε λίγη από την κατανόηση που δείχνεις στους άλλους και στον εαυτό σου. Για πάμε, πίστεψε σε εσένα. Για να ξεκινήσει δυνατά το πρωινό της Παρασκευής εδώ στο Mad Radio 106,2.

Band, Mad Radio για τον 6,2. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ιάκωβο που σήμερα γιορτάζει. Αν έχεις κάποιον φίλο, συνάδελφο ή γνωστό, αυτή είναι η υπενθύμησή σου για να του στείλεις ένα μήνυμα ή να πάρεις τηλέφωνο αν είναι πιο κοντινός. Αν ψάχνεις τι να κάνεις το τρίμερο, στα καλά νέα είναι ότι τα μεγάλα live stages έχουν πρεμιέρες αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα επανέλθω συνέχεια με τις προτάσεις για το weekend. Στα του καιρού τώρα, τα τέλεια νέα είναι τουλάχιστον για σήμερα. Ο καιρός θα είναι σούπερ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28, καλοκαιράκι κανονικό. Εκμεταλλεύσου το όσο προλαβαίνεις όμως, γιατί από Κυριακή τα πράγματα αρχίσουν σταδιακά να χαλάνε και θα επιστρέψουμε σε φθινοπορεινό mood. Εντάξει, σε κάποιους αρέσει. Δεν είναι ακριβώς ότι πάμε στο σαλέ το χιονισμένο με ένα ζεστό κρασί, ας πούμε, στο χέρι. Oh, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι από τα ωραία και

OLED παντού, καινούργιες οθόνες, κάμερες ασφαλείας, βελτιωμένη προσβασιμότητα για μαξίδια και το πιο βασικό, αναβαθμισμένο κλιματισμό. Επίσης έχουν αλλάξει κινητήρες κτλ. Άντε, και σαν ότε.

0: είμαστε πάλι με τις τελευταίες εξελίξεις από το επικό ξεκατίνιο. Συγγνώμη, την καλλιτεχνική διαφωνία ήθελα να πω. Ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αγριέψει. Ο Νικόλας ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα δικαιώματα των τραγουδιών του από την αυτοδιαχείριση για τις ζωντανές εμφανίσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι από εδώ και πέρα εκείνος και μόνο εκείνος θα αποφασίζει ποιος, πού και πότε θα τραγουδάει τα κομμάτια του live. Η Άννα, αν θέλει να πει, ας πούμε, το. Μπορεί να θέλει να πει την. Σε σένα δεν μιλάω. Σε σένα. Μάλλον δεν μπορεί. Θα πρέπει θεωρητικά να πάρει την έγκριση του Νικόλα. Φαντάσου τώρα σκηνικό. Νίκο μου, μπορώ να πω το τρένο απόψε? Όχι, Άννα μου, δεν έχεις πληρώσει το νίκη του τραγουδιού. Δεν ξέρω εντωμεταξύ αν θα μπορούσε. Δεν ξέρω πώς πάει. Αν απαγγείλει.
1: Κουμπλέ. Μόλις μπει το καλοκαίρι, φεύγουμε από την Αθήνα. Πάμε μέχρι την Κυνέα.
0: Θα μπορούσε αλλά Αμαλία να τα απαγγείλει στο παραπέντε. Βέβαια μπορεί να πει μιλώντας για Αμαλία και το γνωστό hit αυτό.
2: Φίλοι, φίλοι, με λυτρώνεις.
0: Μεταξύ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει ακόμα ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα, όπως έλεγαν οι φήμες, αλλά κρατάει, λέει, και μια πισινή για να διεκδικήσει τα χρωστούμενα ο Νικόλας. Απ' την άλλη, η Άννα κάθεται και μετράει ποια τραγούδια της δεν έχει γράψει ο Καρβέλας, μπας και βγάλει πρόγραμμα. Μωρέ, λες να το γυρίσει τα παραδοσιακά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το σύριαλ έχει πολύ ψωμί ακόμα και εμείς είμαστε εδώ με popcorn αναπαυτικά στον καναπέ για να το παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Guns and Boone, sorry I'm here for someone else. Συγγνώμη, εγώ ήρθα για το πάρτι της μικρής Ομαλίας. Μαμάδες, μπαμπάδες, αν πλησιάζει το πάρτι του μικρού ή της μικρής σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, θα σας πω εγώ. Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνετε. Εκεί αναλαμβάνουν τα πάντα, από τις προσκλήσεις και το φαγητό μέχρι τις δραστηριότητες, το face painting, τις mascot. Διαλέγεις Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνεις το καλύτερο πάρτι της ζωής. Αυτό που θα κάνει την μικρή σου ή τον μικρό σου να αναφωνήσει: είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου ή είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερωθείτε στο 210, όχι ψέματα, στο 697-096-9182, 697-096-9182, ή να μπείτε στο voltafanpark.com για να βρείτε την σχετική φόρμα ενδιαφέροντος και να κλείσετε το δικό σας πάρτι. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε λίγο Sky Viral, έρευνα της ημέρας που θα αποκαλύψει τι δεν πρέπει με τίποτα να στείλεις στα dating apps αν δεν θες να πας ghosting.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με αχυράνθρωπο σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση απάτηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις παραδόσεις courier προβλέπει νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει στο εξής τις συναλλαγές με μετρητά με πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Ένταση και συγκίνηση στην Ισπανία όπου πέθανε η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για το στεγαστικό. Η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ είχε υποστεί έξωση από το σπίτι της, προκαλώντας διαμαρτυρίες που οδήγησαν την κυβέρνηση Σάντσετ σε προκήρυξη προώρων εκλογών. Είναι δολοφονία από τους γήπες των ταμείων, ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος ερευνήτρια του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, η οποία βοήθησε τους αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 της NASA να προσγειωθούν στη Σελήνη το 1969. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Lenia Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
6: Με όλους τους αγέλινες.
5: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
6: Ήταν όλοι εκεί.
5: Και το αναποφασιστόμουτρο.
6: Και ο ανοιξερόλας.
5: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
6: Μια τρελή κομμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
5: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
6: Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Seven Second Boys, Let Me Be εδώ στο Mad Radio 106,2. Είστε έτοιμοι για την viral έρευνα της ημέρας? Εσύ που είσαι στα dating apps και έχει πιαστεί το δάχτυλό σου να κάνεις swipe, άκου κάτι βασικό. Κάνεις match, γράφεις γεια και στο τρίτο μήνυμα πετάς το αθάνατο. Στείλε καμιά φωτό να σε δω. Μετά φυσικά απορείς γιατί έπεσε ghosting και άκρα του τάφου σιωπή. Λοιπόν, οι έρευνες μίλησαν, το να ζητάς φωτογραφία με το καλημέρα είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να την κάνεις να νιώσει αύριο.

0: φοιτητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικία στο Village Shopping and More. Καλά, σας έχω κάτι καταπληκτικό τώρα, έτσι, για την Κυριακή. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, προσκλήσεις τετραπλές παρακαλώ, για να πάτε όλη η οικογένεια μαζί και να δείτε την Οδύσσεια του Ομήρου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, εκεί όπου θα ακολουθήσετε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, θα συναντήσετε θεούς, μυστικά πλάσματα και ήρωες, ενώ θα ανακαλύψετε και τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσεια 3.000 χρόνια μετά. Τη δύναμη δηλαδή της επιμονής, τη σημασία της συνεργασίας, την ευφυΐα απέναντι στις δυσκολίες και την πίστη στον στόχο. Ό,τι πρέπει αυτό είναι πραγματικά για την οικογένεια, να πάτε όλοι μαζί. Τηλεφωνήστε μου τώρα 210-66-65-669 και εξασφαλίστε την δική σας τετραπλή παρακαλώ πρόσκληση. Τα αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
7: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
9: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
10: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
11: Α, εντάξει τότε.
12: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
13: Εντάξει, αμάρτια.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήθετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γίνει στην πάνω στο μικρόφωνο και τι έχει το μενού μέχρι τις 12. Σαν σήμερα μουσικό με ιστορικές στιγμές από Ray Charles. Θα ακούσουμε πράγματα για τον Serge Gainsbourg, για την γέννηση του θρύλου John Lennon. Ενώ ακόμα έχουμε τις πιο φρέσκες κυκλοφορίες με το New Releases Friday που έρχονται εδώ στο Mad Radio 106,2. Για πάμε να ξεκινήσουμε με Alex Warren, Fever Dream.
0: Mad Radio 106,2.

1999, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το θρυλικό βρετανικό show Top of the Pops του BBC αρνείται να παίξει ένα τραγούδι. Ο λόγος για το γαλλόφωνο ερωτικό «Je t'aime, moi non plus» του Σέργε Γκέινσμπουργκ και της Jane Birkin, που θεωρήθηκε προκλητικό. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι έκανε τεράστιο πάταγο που κατέληξε στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Έτσι ερωτικά θα κλείσουμε σιγά σιγά την πιο σπουδαία γέννηση. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στον κόσμο ο ιδρυτής των Beatles και παγκόσμιο σύμβολο της ειρήνης, ο τεράστιος John Lennon, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς που πάτησαν ποτέ αυτό τον πλανήτη, με μια κληρονομιά που δεν θα σβήσει πραγματικά.

πάμε σε ένα σκηνικό που έγινε στο Παρίσι και πραγματικά μας έκανε να ανατριχιάσουμε. Μιλάμε για τη μία και μοναδική Celine Dion που επέστρεψε επιτέλους στα live μετά από τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Προχθές λοιπόν σε μία από τις sold out συναυλίες της έπεσε ξαφνικά πάνω στην σκηνή. Ευτυχώς σηκώθηκε κατευθείαν και συνέχισε ακάθεκτη. Ακούμε το ρεπορτάζ, τραγουδούσε το Pukutume Mon Cor και εκείνη την ώρα που τραγουδούσε το τραγούδι έχασε τα λόγια της. Και εκεί που περιμένεις να παγώσει το γήπεδο από την αμηχανία, τι έγινε? Όλο το στάδιο χιλιάδες κόσμου αρχίζει και τραγουδάει με μία φωνή για να την στηρίξει. Ευτυχώς λέει που είστε κι εσείς εδώ και με βοηθήσατε. Τέτοιες στιγμές δείχνουν τι πάει να πει ουσιαστική αγάπη του κόσμου. Εμείς στέλνουμε στην Celine Dion όλη μας την θετική ενέργεια και πάμε για Adele. Nicole Kidman εδώ στο Mad Radio 106,2.

Radio για τον 6,2. Για άκουμε. Θα σου μιλήσω για το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, η μία απέναντι από την άλλη. Στη μία θα είναι ο Ρακ, στην άλλη θα είναι η Λίλα. Σε τέσσερις γύρους με ένα δεσιμπελόμετρο και τον πιο σημαντικό κριτή, εσένα και μένα. Γιατί το Red Bull Sound Class, η ένταση της φωνής μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά λοιπόν φωνάξουμε, τόσο πιο κοντά στη νίκη θα φέρουμε τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις γιατί ακριβώς μιλάμε, ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Ο Ρακ και η Λίλα συναντιόνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πολλές εκπλήξεις και special guests.

0: στο more.com. Δίνουμε ραντεβού στο battle. Στο επόμενο μισάωρο βάζω τέρμα την ένταση, γιατί έχω κορυφαίες νέες κυκλοφορίες εβδομάδας στο New Releases Friday.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με αχυράνθρωπο σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις παραδόσεις courier προβλέπει νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει στο εξής τις συναλλαγές με μετρητά με πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Ένταση και συγκίνηση στην Ισπανία, όπου πέθανε η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για το στεγαστικό. Η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ είχε υποστεί έξωση από το σπίτι της, προκαλώντας διαμαρτυρίες που οδήγησαν την κυβέρνηση Σάντσεθ σε προκήρυξη προώρων εκλογών. Είναι δολοφονία από τους γήπες των ταμείων, ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος ερευνήτρια του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, η οποία βοήθησε τους αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 της NASA να προσγειωθούν στη Σελήνη το 1969. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Το MAT Radio 106,2 προτείνει.
4: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο και το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρη. Σκηνοθεσία Emily Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
5: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
6: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κοϊκας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ή αλλιώς την e-waste day. Η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν στις γειτονιές της πόλης. Ξεκίνησε χθες και μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα βολτάρει σε συνεργασία με τους Δήμους το βαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα. Θα ενημερώσει όλους εμάς για την σωστή ανακύκλωση. Θα μπορέσουμε να παραδώσουμε μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες με λαλοδοχεία αλλά και toners, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Αν θες να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα, μπες στο electrocycle.gr ή κάλεσε το 210-5319-780.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα.
4: Χιούμορ, έρωτας, τρόμος και πολλή μουσική με τα μαγικά τραγούδια του Άλαν Μένκεν, Θανάση Τσαλταμπάσης,
5: Ντέμι, Ιαν Στρατής
6: και ο Αντώνης Λουδάρος.
7: Μαζί τους ένας εκρηκτικός θείασος και ζωντανή ορχήστρα.
8: Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Το μαγαζάκι του τρόμου. Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
9: Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Έρχεται. Προσέξτε.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by ECOMED. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο. Στο μενού μέχρι τη μία έχω και τι δεν έχω. Δεν ξέρω πώς θα τα χωρέσουμε όλα αυτά. Πάντως, Mad Red Flag έρχεται για αυτούς που σου αδειάζουν όλα τους τα ψυχολογικά τραύματα στο πρώτο κιόλας ραντεβού. Ενώ και Mad Rewind έχω σε λίγο με ένα track που μας έχει.

είναι εδώ για να σας προετοιμάσει για τα ραντεβού του Σαββατοκύριακου. Το συγκεκριμένο σκάει συνήθως την πρώτη ώρα γνωριμίας και σε κάνει να ψάχνεις την έξοδο κινδύνου. Άκου τι κάνει, σου αδειάζει όλα τα ψυχολογικά τραύματα και τα δράματα με πρώην πριν καν παραγγείλετε το δεύτερο ποτό. Συγγνώμη, ραντεβού βγήκαμε ή έκλεισε συνεδρία στον καναπέ του Φρόιντ. Ακόμα δεν έχω μάθει αν πίνεις τον καφέ σου μέτριο ή γλυκό και έχω μάθει ήδη πώς σε κατέστρεψε η προηγούμενη σχέση σου και γιατί δεν μιλάς με το σόι σου από το 2018. Αυτό δεν λέγεται είμαι ανοιχτός άνθρωπος, λέγεται ψάχνω δωρεάν ψυχοθεραπεία. Αν λοιπόν αντί για φλερτ και γέλια νιώθεις την ανάγκη να βγάλεις χαρτομάντιλα για παρηγοριά, απλά τρέξε μακριά. Δεν ψάχνει σύντροφο, σωσίβιο ψάχνει. Έχεις περάσει σε τέτοιο πράγμα, όχι πες. Έχεις κάνει τον ψυχολόγο σε σχέση.

Mad Radio για τον 6,2. Λοιπόν, αν θέλεις να ακούσεις Daddy Wow ή Mommy Wow, τότε θα πάρεις όλη την οικογένεια να πας στην Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που ζωντανεύει μέσα σε μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικία στο Village Shopping and More. Ένας ειδικά διαμορφωμένος θεματικός χώρος, εκεί όπου θα ακολουθήσετε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, θα συναντήσετε θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ θα ανακαλύψετε και τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσια 3.000 χρόνια μετά. Στην εμπειρία να σας πω ότι συμμετέχουν μέσα από ψηφιακές προβολές σημαντικοί ηθοποιοί: ο Μελέτης Ηλίας, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Αργύρης Ξάφης, η Εύελιν Ασουάντ, αλλά και ο Σταύρος Καραγιάννης. Έχουμε φροντίσει για εσάς, όχι μία, όχι δύο, αλλά τέσσερις παρακαλώ προσκλήσεις, δηλαδή μία τετραπλή για να πάτε όλη η οικογένεια μαζί για την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όποια ώρα επιθυμείτε εσείς, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Τηλεφωνείτε τώρα στο 210-6665-669 για να εξασφαλίσετε τη δική σας τετραπλή πρόσκληση και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα όλοι μαζί.

0: Mad Radio για τον 6,2. Με ενημερώνουν από το Κοντρόλο ότι σε λίγο θα βρίσκεται στο στούντιο η Ναυσικά και θα μιλήσει με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου μετά τη μία. Οπότε μείνετε εδώ. Για πάμε τώρα να δούμε που είμαστε με τον Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup. Υπενθυμίζω ότι κάθε Τρίτη έρχεται το νέο επεισόδιο. Live το βλέπουμε στις 4 στο TikTok. Αν δεν προλάβεις, no worries. Στις 6 ανεβαίνει ολόκληρο στο κανάλι του Mad στο YouTube, ενώ στις 8 προβάλλεται και στο Mad TV. Συνεχίζει η αναζήτηση της τελικής οκτάδας με Εύα Σόμ, Κριστιάνα και Σαλβατόρε. Τρεις ακόμα φωνές για δύο θέσεις τραγούδησαν μπροστά σε Λίλα και Σταβέντο για να διεκδικήσουν την δική τους θέση στην επόμενη φάση. Εσύ έχεις ακούσει αυτή τη φωνή που θεωρείς ότι έχει αυτό το κάτι? Για πες 6936 646 656. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν στο Viber του Mad Radio για τον 6,2. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με αχυράνθρωπο σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις παραδόσεις courier προβλέπει νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει στο εξής τις συναλλαγές με μετρητά με πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Ένταση και συγκίνηση στην Ισπανία όπου πέθανε η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για το στεγαστικό. Η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ είχε υποστεί έξωση από το σπίτι της, προκαλώντας διαμαρτυρίες που οδήγησαν την κυβέρνηση Σάντσετ σε προκήρυξη προώρων εκλογών. Είναι δολοφονία από τους γήπες των ταμείων, ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος ερευνήτρια του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, η οποία βοήθησε τους αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 της NASA να προσγειωθούν στη Σελήνη το 1969. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
8: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
9: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Το σαμπάνι στο Mad Radio για τον 6,2. Λοιπόν, αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα σας ξετρελάνει: τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε και σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε 3 mini kids chicken burger με πατάτες μαζί με την θεϊκή γλυκιά πίτσα sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα, μερέντα και μπισκότα Oreo φράουλα, όλα μαζί μόνο με 13 ευρώ και 90 λεπτά. Μπείτε τώρα στο pizzafan.gr, παραγγείλτε και το πάρτι ξεκινά. Για να ξεκινήσουμε και το δικό μας πάρτι, πάμε για Mad Rewinds. Πριν κολλήσουμε όλοι με το TikTok στο κινητό, υπήρχε ένα άλλο TikTok που μας είχε κολλήσει στο ραδιόφωνο το 2009. Η Kesha Sky στο προσκήνιο με το τραγούδι TikTok και ο ήχος είναι πραγματικά εθιστικός. Δυναμώστε, Kesha.

0: το Σαββατοκύριακο ξεκινάμε με το απόψινο ραντεβού, αν θέλετε ραντεβού. Αν είστε φαν δηλαδή του The Weeknd, η βάση είναι μία και λέγεται After Dark Stokes Club. Μιλάμε για ένα τεράστιο θεματικό club night αφιερωμένο αποκλειστικά σε εκείνον, σκοτεινή ατμόσφαιρα, visuals και non-stop κομμάτια από Blinding Lights μέχρι The Hills και Starboy. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 και τα εισιτήρια τα βρίσκεται στο more.com. Να σας πω ότι αύριο Σάββατο αλλάζουμε ρυθμούς. Η ομάδα του αγαπημένου Plisken φέρνει τη νέα σειρά party Tunnel και κάνει ποδαρικό στο ground stage του Gazarte με John Talabot και Σοφία Κουρτέτσις. Χαμός θα γίνει, έτσι. House και τέκνο βραδιά με Θανάση Καρανίκα να αναλαμβάνει να ζεστάνει τα decks από τις 8. Το κερασάκι της τούρτας το άφησα για το τέλος, βεβαίως. Κυριακή, ο Άσα Πρόκη προσγειώνεται στην Αθήνα, η παγκόσμια περιοδία του Don't Be So Down. Ρίχνει αυλαία για την Ευρώπη εδώ, στο δικό μας Telecom Center Athens. Εκεί θα τον συναντήσουμε την Κυριακή το βράδυ. Σε λίγο έρχεται Γιάννης Χατζηγεωργίου και έχει καλεσμένη μαζί του την Ναυσικά. Στις 4 η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και όπως κάθε Παρασκευή ξεκινάει το weekend από την Παρασκευή στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Κούλιο, στις 10 Inspiros, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Coyote, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ο Tiesto. Είναι τα weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
3: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
3: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
3: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
3: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι? Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Yeah, yeah. Δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο. Να είναι
2: ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, εσύ είδα τι είναι sexy.
3: Μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Πολύ ανιδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: από πολύ καλό. Μ' αρέσει. Είστε καθόλου καλά.
3: Κάτι.
2: Δεν θα παίζει ο Μαμόα
3: κάτι.
2: Στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα στην εκπομπή μου έχω μία καλεσμένη, μία γυναίκα που έχει ζήσει πάρα πολλές καλλιτεχνικές ζωές. Τη γνωρίσαμε μικρή στο Κάνω Όνειρα. Ανέβηκε σε μουσικές σκηνές στη Νέα Υόρκη και έφτασε μέχρι το Broadway. Σήμερα στην παρέα μου έχω την Ναυσικά.
0: Μαδρίδιο 106,2.

0: Πραγματικά και έχω ένα κορίτσι πολύ μπαμπαμ σήμερα. Την Ναυσικά μαζί μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ναυσικά. Αρχικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μου που με τιμάς. Γιατί έχεις τώρα, μιλάμε για πολλά χρόνια στην πλάτη και δεν το λέω τώρα τυχαία. Εδώ διαβάζουμε και βιογραφικά και πράγματα και έχουμε πάθει τσοτσοβρότσο. Ξέρεις, ο κόσμος πολλές φορές σου λέει ότι η Ναυσικά είναι, θυμάμαι το 10χρονο κορίτσι στο Θεοφάνους, κάνω όνειρα και τα σχετικά.
1: Μπράβο,
0: το
1: μπράβο.
0: Κλασικό κάνω όνειρα. Πώς το τραγούδαγες τότε, δεν θυμάμαι γιατί.
1: Αυτό
0: κάνω
1: ακριβώς.
0: Όνειρα. Αυτό. Κάνω όνειρα για τις μέρες που θα έρθουν. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το κόνσεπτ τότε.
1: Yes.
0: Ξαφνικά έρχεσαι από μια μεγάλη πορεία και στη Νέα Υόρκη με Broadway τώρα, το οποίο μιλάμε για το Rocktopia και,
1: ναι.
0: Και πολλούς συνεργάτες εκεί.
1: Πολλούς rock and roll, hall of fame. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή γενικά και στην Αμερική και όταν γύρισε εδώ... Είπα, θέλω Mad Radio, θέλω Γιάννη.
0: Αχ, τρελαίνομαι, έτσι, αυτό είπε. Με το που ήρθε στην Αμερική, με το που άφησε τις βαλίτσες στην Ελλάδα, λέει, παιδιά, εγώ θέλω να έρθω πρώτα στο Mad Radio και μετά να αφήσω τις βαλίτσες μου στο σπίτι.
1: Τέλος πάντων,
0: η αλήθεια πάντως είναι ότι επέστρεψες αρκετά δυναμικά, μπορώ να πω, το 2022, Unheart Me, σωστά.
1: Το «Μια καρδιά» έβγαλε.
0: «Μια καρδιά» στον εθνικό τελικό της Eurovision 2025, το οποίο πήγε αρκετά καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Αρκετά καλά. Αυτό σου έδωσε και υποψηφιότητα πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη. Λίγο γελάω για το πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, πρωτοεμφανιζόμενη, ναι. Αλλά έχει και 15 χρόνια που το κάνεις.
0: Ναι, ναι, αυτό. Πρωτοεμφανιζόμενη τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Καλά, εμάς το βραβείο μας νοιάζει.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: σωστό και αυτό.
1: Πώς θα το ονομάσουμε, ναι, δεν μας πειράζει καθόλου.
0: Και λαϊκό
1: να μου δίνει.
0: Ο κόσμος σε ψήφισε, παρόλα αυτά όμως δεν βγήκε στα VMA, αλλά μπορεί να βγει του χρόνου, που το ξέρουμε. Ίσως με αυτή την κομματάρα που ακούω τώρα.
1: Το κινδυνεύω, το καινούργιο.
0: Το κινδυνεύω,
1: τραγούδι.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, το ακούς λίγο από πίσω να παίζει.
1: Βγαίνει Δευτέρα, αλλά παίζει ήδη στο Mad Radio.
0: Συγγνώμη, βγαίνει Δευτέρα, τι εννοείς βγαίνει Δευτέρα?
1: Ενώ ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, δεν το μπορείτε να το βρείτε στο Spotify και στο YouTube, θα το βρείτε από τη Δευτέρα. Δευτέρα 12. Έχετε αποκλειστικότητα εδώ στο Mad Radio.
0: Τρελαίνομαι. Πάμε να το ακούσουμε. Κινδυνεύω Ναυσικά.

0: Searching for you, baby. Εδώ στο Mad Radio 106,2 είμαι με την Αυσικά και σήμερα το debate της μέρας δεν θα μπορούσε τώρα να ήταν άλογα κατά ψέματα από την εξής ερώτηση. Όταν σε γνωρίζει ο κόσμος ως παιδί θαύμα, είναι ευλογία ή παγίδα τελικά αυτό? Θέλω να μου στείλετε και εσείς τις γνώμες και τις απόψεις σας στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Και θέλω να μου πει να φυσικά βέβαια τι σκέφτεται, τι
1: θα
0: φαντάζεται.
1: Θα πω ευλογία γιατί δεν ξέρω κάτι άλλο. Γιατί έτσι με γνώρισε ο κόσμος. Οπότε δεν θα μπορούσα να έχω άλλο outcome στη ζωή μου πέρα από αυτό που έχω τώρα.
0: Α, οκ. Okay. Δηλαδή, λες, εγώ ξεκίνησα στα 10 με Θεοφάνους. Ναι. Βγαίνω με το κανόνυρα. Τα σκίζω όλα.
1: Καταρχήν, δεν μπορείς να είσαι ungrateful για κάτι που είναι το top του top όλης της Ελλάδος και συνεχίζει να είναι και από τα top. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες τώρα. Χαίρεσαι που το πρώτο σου αμάξι ήταν μια λιμουζίνα.
0: Ναι,
1: ή θα έπρεπε να είναι ένα σμαρτάκι που το βαράς αριστερά-δεξιά.
0: Βέβαια, να τα πούμε τώρα τα πράγματα όσοι έχουν. Ότι άμα έχεις ξεκινήσει με λιμουζίνα, δύσκολα μετά πας στο γιαρισάκι.
1: Κατάλαβες.
0: Δύσκολα πας μετά στο.
1: Ναι, αυτό.
0: Οπότε θέλω να μου πεις, ρε παιδάκι μου, πόσο δύσκολο ήταν όλο το roller coaster. Γιατί φαντάζομαι ότι έζησες roller coaster στη ζωή σου.
1: Πολύ. Το roller coaster, το βασικό και είναι το challenge, είναι να πηγαίνεις από την φουλ αναγνωρισιμότητα και επιτυχία στην, σε εισαγωγικά, αποτυχία και μη αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, όταν έχεις πάει στο πικ, δεν μπορείς εύκολα να κυκλοφορείς στον δρόμο και να μην τον νοιάζει κανείς ότι περπατάς, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι κατόρθωτο. Οπότε μαθαίνεις με τη ζωή σιγά σιγά να έχεις και τα high και τα down.
0: Αυτό, ξέρεις τι γίνεται, πολλά παιδιά θαύμα, όπως ήσουν εσύ,
1: ναι.
0: Πολλά παιδιά θαύμα, όπως ας πούμε π.χ. βλέπουμε στο Harry Potter, Daniel Radcliffe, ξέρω εγώ, ναι, ναι, στην,
1: ναι, ναι. Στην
0: Ελλάδα,
1: μικρή,
0: ναι, τους γνωρίζουμε, ή στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, βλέπουμε κάποιο πιτσιρίκι από το Ταμάμ που ξαφνικά γίνεται, μεγαλώνει και κάπως αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το balance.
1: Ναι.
0: Είναι όντως δύσκολη διαχείριση ή είναι κάτι που θέλει και τη βοήθεια των γονέων, κάπως μια καθοδήγηση από κάποιον manager ή κάποιον άνθρωπο που ξέρει τα πράγματα, ώστε να καταλάβεις ότι όντως υπάρχει αυτό το roller coaster στη ζωή μας?
1: Θα στο δείξει η ζωή αυτό, πιστεύω. Γιατί όσο ζεις, μαθαίνεις. Και νιώθω ότι όσο ζω κι εγώ, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ουσιαστικά τι έχω καταλάβει? Το βασικότερο πράγμα στη ζωή μας είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Αυτό θα επιμείνω ότι ισχύει 100%.
1: Είναι το νούμερο ένα, παιδιά.
0: Είναι το νούμερο ένα και αυτό μας
1: δεν
0: κάνει και ανθρώπους.
1: Δεν υπάρχει ούτε σεξές, ούτε χρήμα, ούτε διακοπές, ούτε πήρα αυτό, πήρα εκείνο. Όλα είναι fleeting.
0: Ναι, όλα temporary. Είναι αυτό. Temporary, παρόλα αυτά όμως έκανες,
1: σχέση.
0: Έκανες μια χρυσή αρχή και δεν μπορώ να μην βάλω τώρα το golden από Hunter X για σένα.

0: Αχ, βρε ναυσικά, εδώ στο Mad Radio 106,2 μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4 και έχω την ναυσικά μαζί μου, αχ, βρε ναυσικά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Θέλω να σου πω ότι εσύ κοντίζεις να μας φας και λίγο τη δουλίτσα, έτσι, σε βλέπω και στην τηλεόραση. Κάτι έκανες, έτσι, τι έκανες εκεί.
1: Στην τηλεόραση.
0: Ναι, στην τηλεόραση.
1: Περίμενε, λες για το Grand Hotel.
0: Για το Grand Hotel. Που ήμουν και εγώ εκεί, να ξέρεις, πέρσι.
1: OMG!
0: Ναι, ήμουν η Ζεκίλ, τέλος πάντων. Με φάγανε, αλλά είχε και πλάκα. Είμαι σαν κατσαρίδα, ρε παιδάκι μου. Με πυροβολήσανε, με μαχαιρώσαν. Στο τέλος κατάφερα και πέθανα, τέλος πάντων. Εντάξει, πόσο πια. Με πνίξανε στο τέλος και πέθανα. Τελείωσε.
1: Όπω.
0: Αυτό. Εσένα τι σου κάνανε στο Grand Hotel?
1: Εμένα δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι με φλερτάρανε.
0: Όλοι φλερτάρανε.
1: Ναι, είχα πολύ ωραίες σκηνές με όλα τα αγόρια.
0: Αρχικά να μιλήσουμε για το πόσο ωραία παραγωγή ήταν, έτσι, για ελληνικά δεδομένα.
1: Εγώ καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ όλο το vibe και αυτό το παλιό, ξέρεις, που ντυνόντουσαν τόσο ωραία και τα μαλλιά και αυτό. Τρελαίνομαι με αυτά. Τρελαίνομαι.
0: Και να πούμε ότι είναι μια καθημερινή σειρά που η οποία δεν ήταν γυρισμένη στα πλαίσια του καθημερινού. Ήταν δύο συνεργεία, υπήρχε ηρεμία, υπήρχε το set του στούντιο, οπότε είχες χρόνο να κάνεις και τις ατάκες σου, να κάνεις και την πρόβα σου, γιατί συνήθως στα καθημερινά. Και στο λέω και λίγο τώρα, επειδή ζήσαμε και Παρθένα ζωή και όσο έχω σένα και διάφορες άλλες σειρές. Είσαι non-stop. Λέω την ατάκα, λάθος τη λέω, δεν πειράζει. Παίρνω τώρα, πήγε από εδώ, πήγαινε εκεί, ντύζω από εκεί. Οπότε ξέρεις, αυτό σε βοήθησε εσένα?
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ καταρχήν το vibe να πηγαίνω στη δουλειά καθημερινά.
0: Ναι.
1: Ήταν πρωτόγνωρο για μένα, γιατί ξέρεις, εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε και λίγο άστατοι στο πρόγραμμα.
0: Άστατοι στο πρόγραμμα, ναι. Οπότε σε έβαλε και λίγο σε πρόγραμμα.
1: Μ' άρεσε
0: το Grand
1: πάρα
0: Hotel.
1: Πολύ. Έπαιρνα το καφεδάκι μου, έμπαινα στο μαξάκι μου και πήγαινα συνέχεια για γύρισμα. Το αγαπημένο μου. Οπότε ναι, μ' αρέσει και το ηθοποιός, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει ο τίτλος αυτός.
0: Θα σε δούμε κι αλλού. Δηλαδή, σκέφτεσαι γενικώς ότι είσαι ανοιχτή σε αυτό το κομμάτι και θα ήθελες να.
1: Είμαι. Αυτό έχω σπουδάσει ουσιαστικά. Έχω bachelor στο acting και θεωρώ ότι είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα να κάνω. Με έχει κερδίσει προσωρινά η μουσική, γιατί γράφω κιόλας και τραγουδάω, όπως ξέρεις. Αλλά γιατί όχι, και ηθοποιός.
0: Λοιπόν, θα σου γράψω ένα musical και θα πάμε να το κάνουμε.
1: Ωραία,
0: εντάξει,
1: πάμε.
0: Πάμε να το κάνουμε. Αλλά πριν το κάνουμε, πριν σου γράψω το musical, πάμε να ακούσουμε τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Πάμε.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με αχυράνθρωπο σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις παραδόσεις courier προβλέπει νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει στο εξής τις συναλλαγές με μετρητά με πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Ένταση και συγκίνηση στην Ισπανία όπου πέθανε η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για το στεγαστικό. Η 87χρονη Μαρικάρμενα Μπασκάλ είχε υποστεί έξωση από το σπίτι της, προκαλώντας διαμαρτυρίες που οδήγησαν την κυβέρνηση Σάντσετ σε προκήρυξη προώρων εκλογών. Είναι δολοφονία από τους γήπες των ταμείων, ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος ερευνήτρια του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, η οποία βοήθησε τους αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 της NASA να προσγειωθούν στη Σελήνη το 1969. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
10: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
11: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτη Εξαρχαία Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 και πολύ bad θα γίνω εγώ τώρα για την αυσικά την καλεσμένη μου σήμερα. Γιατί τη έχω το παιχνίδι ο πιο καλός, ο μαθητής.
1: Oh, no.
0: Οι κανόνες να φυσικά μου είναι πάρα πολύ απλοί, αλλά λίγο υπουλή. Θα σου πω, κάνω ερωτήσεις σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, γεωγραφία. Και εσύ θα πρέπει να απαντήσεις σωστά, αλλιώς πέφτεις στην καύτη μου ερώτηση. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι,
0: δεν σε κόβω και πολύ.
1: Για να φάω τα μούτρα μου.
0: Δεν ξέρω, φας τα μούτρα σου. Τέλεια. Πάμε για την πρώτη ερώτηση και πάμε στα μαθηματικά που ξέρω ότι τα λατρεύεις και τα αγαπάς πάρα πολύ.
1: Oh yes.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πώς ονομάζεται το θεώρημα που δηλώνει ότι κάθε ακέραιος μεγαλύτερος του 1 είναι είτε πρώτος είτε μπορεί να γραφτεί ως μοναδικό γινόμενο των πρώτων αριθμών?
1: Πυθαγόριο.
0: Όχι, ήσουν λίγο μακριά. Λέγεται θεμελιώδης θεώρημα της αριθμητικής.
1: Θέλω να σου πω πραγματικά disclaimer. Ήμουν η χειρότερη στα μαθηματικά, φυσική, χημεία και η καλύτερη στα λατινικά αρχαία και θεωρία και ιστορία.
0: Ωραία, πολύ καλά θα πάει αυτό γενικότερα να ξέρεις. Πάμε στην καυτή μου ερώτηση. Ποια Ελληνίδα pop star δεν σε ακουμπάει καθόλου αισθητικά? Τη θεωρείς ότι, ρε παιδάκι μου, είναι λίγο kitsch?
1: Είναι δυνατόν να μου κάνεις αυτή την ερώτηση? Θα με φάνε οι κροκόδηλοι.
0: Πιάσε μόνο που θα σε φάνε οι κροκόδηλοι τώρα. Έλα, πες μας εδώ πέρα.
1: Θα πω όλες.
0: Το έδωσε. Εγώ το δέχομαι. Τέλος. Όλες οι pop stars στην Ελλάδα.
1: Όλες. Χάλι μαύρο.
0: Χάλι μαύρο. Καλά και τσαριό, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, τρελαίνομαι.
1: Κάνω πλάκα έτσι. Απλά δεν μπορώ να σκεφτώ μία να τη ξεχωρίσω.
0: Άστα αυτά τώρα. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε μετά. Και πάμε στη φυσική. Ποιο είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα φωτόνιο, έτσι, σε βλέπω ήδη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Γελάω γιατί ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα από αυτά.
0: Σκεδάζεται, αυτό είναι το όριμα, από ένα φορτισμένο σωματίδιο. Συνήθως ηλεκτρόνιο. Πώς λέγεται αυτό το φαινόμενο?
1: Ηλέκτριση.
0: Καλά, φαινόμενο κόπτων λέγεται και πολύ που σε κόπτε γενικά από ό,τι κατάλαβα στη φυσική. Πάμε τώρα στην καυτή μας ερώτηση. Σου έχει τύχει άνδρας της showbiz που στην έχει πέσει άσχημα ή άβολα?
1: Oh yes.
0: Oh yes.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Καλά, είσαι με τα καλά σου. Θες δηλαδή να βγω από εδώ και να με κυνηγάνε? Μπορώ να σου πω πώς έγινε.
0: Ωραία, πες μου πώς έγινε. Εντάξει, ωραία, μου πεις ποιος. Θα παίξω μετά το μάντεψε ποιος.
1: Ωραία, μου έστειλε ένα μήνυμα στο Instagram και μου είπε: αν δεν βγούμε ραντεβού, θα έρθω και θα σε κάνω αγνώριστη.
0: Αγνώριστη.
1: Θα πω τα χειρότερα για σένα. Θα μιλήσω στους πάντες με τα χείρα.
0: Αν δεν βγούμε ραντεβού.
1: Ναι, αν δεν βγούμε.
0: Α, τι ωραίο απειλητικό μήνυμα. Καθόλου red flag.
1: Καθόλου.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και πολύ έτσι ρομαντικό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ρομαντικό. Πολύ ρομαντικό παιδί, όπως και το επόμενο μας κομμάτι. Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, να φυσικά. Και συνεχίζουμε μετά. Μην νομίζεις ότι τη γλίτωσες.
1: Τελικά βγήκα, ξέρεις. Mad VMA Exclusive.
0: Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Envolver εδώ στο Madrid 106,2 με Ανίτα. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για την Ανίτα. Πώς σου φαίνεται σαν καλλιτέχνης? Δεν έχεις ακούσει καθόλου?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά πως χορεύει.
0: Πως χορεύει.
1: Πως το κουνάει.
0: Γουστάρω να χορεύω.
1: Είναι πολύ sexy και πολύ confident.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Και αυτό νομίζω την κάνει και μία popstar την οποία έχει καταφέρει και έχει σαγηνεύσει και πάρα πολλούς άντρες και πάρα πολλές γυναίκες. Και γενικά, ρε παιδάκι μου, είναι και αυτό θετικό πολύ στη showbiz. Το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις αυτό?
1: Το πιστεύω. Γενικά, ό,τι έχεις να δείξεις που είναι η δύναμή σου και σε κάνει ξεχωριστό, με αυτό θα ξεχωρίσεις.
0: Πολύ σωστά. Και μην νομίζω ότι την ξέφυγες, βέβαια. Έχουμε και τις άλλες δύο καυτές μας ερωτήσεις και συνεχίζει ο πιο καλός μαθητής. Πάμε στην χημεία. Πώς ονομάζεται η χημική. Κάτσε. Πώς ονομάζεται η χημική δεσμευτική κατάσταση όπου ένα κεντρικό μεταλλικό ίον περιλαμβάνεται από μόρια ή ιόντα δότες?
1: I plead the fifth.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πες ό,τι να είναι. Λοιπόν, σύμπλοκο λέγεται. Σύμπλοκο και έπαθε συμπλοκή μεγάλη. Γιατί τώρα θα σου πω εγώ τελείω συμπλοκή. Πάμε τώρα στην καυτή μου ερώτηση. Ποια ήταν η πιο λάθος κίνηση που έκανες στην καριέρα σου και σκέφτεσαι ακόμα και σήμερα ότι damn, why, γιατί το έκανα αυτό?
1: I make mistakes every day, it's so hard.
0: Ναι, άσε τώρα τα make mistakes every day, σίγουρα έχεις και κάποιο αγκαθάκι, εδώ είμαστε για να το ακούσουμε.
1: Κάθε μέρα προσπαθώ να μην δεσκατώσω.
0: Αυτό είναι μια ειλικρίνεια, είναι αλήθεια, εντάξει, όλοι νομίζω
1: ναι,
0: που μας ακούν.
1: Νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά λαθάκια, τα οποία όμως δεν τα σκέφτομαι. Προχωράω. Δηλαδή, παίρνω μια τσάντα, παίρνω shopping από το Zara και προχωράω τη ζωή.
0: Δεν είναι προϊόντικο αυτό που κάνουμε σήμερα, αλλά αυτό το λέω. Εντάξει, διάφορα τέλος πάντων καταστήματα που
1: ναι,
0: πουλάνε.
1: Επειδή μου μπορεί να έχω μιλήσει άσχημα πίσω από την πλάτη κάποιου.
0: Α, το έχεις κάνει,
1: Το έχω κάνει. Κατίνα. Ναι, είμαι. Το έχω κάνει και ξέρεις ποιο είναι το κακό? Ότι δεν τα εννοούσα, απλά ήμουν σε πολύ λάθος mood. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: εγώ ήμουν χάλια, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Μίλησα άσχημα για ένα τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο λογικά το έμαθε.
0: Και μετά έγινε αυτό που γίνεται συνήθως με τα τρίτα πρόσωπα.
1: Ναι. Βέβαια, ζήτησα συγγνώμη. Οπότε ήμουν οκ. Okay.
0: Εντάξει, καλό αυτό ότι ζήτησε συγγνώμη. Πολύ
1: ζήτησα,
0: σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: γιατί
0: σημαντικό.
1: Και εξήγησα ότι εγώ δεν ήμουν πολύ καλά εκείνη τη μέρα.
0: Και το είπα αυτό που είπα,
1: ναι,
0: και τέλος πάντων λύθηκε. Παρεξήγησε όμως.
1: Ο άλλος το δέχτηκε και
0: άλλος ή άλλη. Άλλος. Άντρας, ωραία. Στον χώρο πιο. Έτσι, μάντεψε ποιο παίζει.
1: Μα να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, οκ, συνεχίζω. Με γεωγραφία. Με γεωγραφία που ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ καλή. Οπότε πάμε τώρα. Ποια αφρικανική πρωτεύουσα είναι η υψηλότερη σε υψόμετρο σε ολόκληρη την Ήπειρο, χτισμένη περίπου στα 2.355 μέτρα?
1: Υπάρχει μια σιωπή.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί το μυαλό μου είναι μια σιωπή.
0: Ναι, ωραία. Άντις Αμπέμπα λέγεται η πρωτεύουσα.
1: Άντε και Σαμπέμπα.
0: Άντε Σαμπέμπα μου. Λοιπόν, ποιο τραγούδι είναι το guilty pleasure σου?
1: Shape of my heart.
0: Έλα μωρή τώρα που είναι το guilty pleasure, το shape of my heart.
1: Είναι guilty pleasure.
0: Δηλαδή,
1: το
0: εγώ νόμιζα
1: να
0: μου πει το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι από καρβέλα.
1: Κοίτα, ωραία. Θα σου πω ένα juicy που μου αρέσει πάρα πολύ και το τραγουδά πολύ συχνά.
0: Πες μου.
1: Χειρότερη. Να είναι κάθε σου ημέρα.
0: Αχ, τρελάθηκα.
1: Ναι, γιατί πραγματικά όταν δεν συμπαθείς κάποιον, αυτό θες.
0: Αυτό θες. Να είναι χειρότερη.
1: Χειρότερη.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το Mad Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου, 12 με 7, είσοδος ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Ρε παιδιά,
0: Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόλ, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay.

0: Το ραντεβού μας με τον Πέτρο και την Κατερίνα κάθε απόγευμα στις 6. Τους λατρεύω και τους δύο. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακούσμα Άντρε 2 106,2, και σήμερα στην παρέα μου έχω ένα λαμπερό κορίτσι που έρχεται από το εξωτερικό για να μας αλλάξει τα φώτα μουσικά ή ναυσικά, και θα τις κάνω πολλές πολλές καυτές ερωτήσεις σε πολύ λίγο.
1: Μαντρέιδιο 106,2.

0: φυσικά, χωρίς να παίξουμε το παιχνίδι ο πιο καλός μαθητής δεν γίνεται, δεν θα σε αφήσω να φύγεις έτσι. Άκουσε τώρα το παιχνίδι μου προσεκτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σου πω 10 ονόματα καλλιτεχνών. Mm-hmm. Εσύ πρέπει να μου βρεις τον νικητή του πάτου, δηλαδή αυτόν που δεν θα επέλεγες με τίποτα. Εντάξει.
1: Πάλι με βάζει σε κόκκινα νερά.
0: Ωραία.
1: Πάλι.
0: Ναι, εννοείται. Εδώ, γι' αυτό ήρθες εδώ, για να σε κάψουμε τελείως. Αυτή ήταν η καρδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
1: πολύ,
0: άκου τώρα. Σας. Κόκκινα νερά, κανονικά, mm-hmm. γιατί ο νικητής του πάτου θα σου δώσω 10 ονόματα και θα mm-hmm. μου πεις ποιον δεν θα επέλεγες με τίποτα.
1: Για ποιο πράγμα
0: να βγεις ραντεβού μαζί του.
1: Α.
0: Σαν άντρας, καταλαβες τώρα.
1: Σαν άντρας, δηλαδή.
0: Έχεις, ξέρουμε, αλλά σαν άντρας τώρα σου λέω. Εντάξει,
1: okay. Υποθετικά πάντα.
0: Ναι, έχω τις προτάσεις, νομίζετε. Με πήραν τηλέφωνο το πρωί.
1: Να σου στείλω ένα μήνυμα. Θέλω να βγω με την αυσικά.
0: Ναι, θέλω να βγω με την αυσικά. Και ξεκινάμε με Σάκης Ρουβάς ή Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο νικητής του πάτου, έτσι, ο χειρότερος. Αυτό που δεν θα επέλεγες, θέλω να
1: πω. Κωνσταντίνος
0: Αργυρός ή Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Νίκος Οικονομόπουλος ή Χρήστος Μάστορας.
1: Χρήστος Μάστορας.
0: Χρήστος Μάστορας ή Good Job Nikki.
1: Good Job Nikki.
0: Good Job Nikki ή FY.
1: FY.
0: FY Light.
1: Jesus Christ, both of them.
0: Όχι, πες έναν.
1: Ωραία, FY.
0: FY ή Sneak.
1: FY.
0: Sneak ή Rack.
1: FY. Sneak, sorry.
0: Sneak, ωραία. Sneak ή Rack.
1: Ρακ.
0: Ρακ ή Μουζουράκι. Πάνω Μουζουράκι.
1: Ρακ.
0: Ωραία. Ο νικητής του πάτου. Λυπάμαι, Ρακ. Δεν θα βγαίνει μαζί σου να ψηθεί. Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι.
1: Πολύ στεναχωρήθηκε.
0: Ναι, συγγνώμη, Ρακ. Δεν θα βγεις μαζί με την αυζικά. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.

0: πουθενά δεν θα πας, εδώ θα μείνεις ναυσικά. Το έχεις καταλάβει αυτό. Δεν σε αφήνω, ρε παιδάκι μου. Δεν με νοιάζει τώρα. Θέλω να σου πω κάτι. Μ' αρέσει και αυτό το δίδυμο που έχουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, άνετα το βλέπα και ραδιοφωνικά, να σου πω.
1: Τέλεια.
0: Πρωινή ζώνη.
1: Βέβαια, θα γελάμε, θα κακαριζόμαστε κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό τίποτα.
1: Δεν έτσι,
0: θα... Όχι, όχι. Τους ακροτές δεν θα τους πειράζει γιατί δεν νοιάζεται κανένας. Οδηγάει αυτή τη στιγμή οπότε. Τίποτα. Κακακακού θα κάνει, θα χαμηλώνει τη μουσική. Δεν έγινε κάτι. Αλλά παρόλα αυτά όμως μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, υπήρχε ένα chemistry που λέτε εσείς στο.
1: Πολύ big chemistry.
0: Ναι, στο Νέα Υόρκη. Και πάμε τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο βγαίνει τη Δευτέρα.
1: Yes.
0: Κινδυνεύω.
1: Κινδυνεύω.
0: Όχι, δεν κινδυνεύω εγώ προσωπικά σαν Γιάννης Χατζηγεωργίου, ούτε εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Είναι ο τίτλος του τραγουδιού «Κινδυνεύω ναυσικά» που θα βγει επιτέλους στο Spotify.
1: Yes.
0: Θα το δούμε και σε βίντεο κλιπ.
1: Θα το δούμε και σε βίντεο κλιπ και έχω κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο κλιπάκι και μια fresh idea. Είχα κάνει μια πολύ ωραία φωτογράφηση με τον Τζόι Λίο και του λέω «Έχω ιδέα». Να κάνουμε το κλιπ με κάθε look της φωτογράφησης, να πάρουμε 10 λεπτά και να γυρίσουμε ένα κομματάκι του κλιπ με άλλο look. Και μου λέει τέλειο.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Οπότε θα σε δούμε έτσι fashion icon.
1: Fashion icon.
0: Fashion icon.
1: Fashion icon.
0: Fashion icon. Κινδυνεύω ναυσικά. Σε ευχαριστώ
1: κινδυνεύω
0: πάρα πολύ ναυσικά μου.
1: Να σε ερωτευτώ.
0: Συνεχίζουμε. Όχι, μην τα λες αυτά, owner. Συνεχίζουμε να ακούμε. Α, αυτό, σωστά, σωστά. Αυτό λέει το τροκομμάτι. Ισχύει. Κινδυνεύω λοιπόν ναυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Συνεχίζουμε εμείς. Μείνε συντονισμένος γιατί έχω πολλά πράγματα να σου πω. Έχω και διαγωνισμούς. Σου έχω πολλά.

0: Εδώ στο Madrid 2.6.2 συνεχίζουμε. Γιάννης Χατζηγεωργίου είναι πίσω από το μικρόφωνο για εσένα. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας και έχω και άλλο ραντεβού. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δεν το πω σωστά, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο Fashion Ag παρουσιάζει το Ag Season. Ένα all day free με δραστηριότητες event με τη νέα συλλογή, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Το Madrid 206,2 θα εκπέμπει live από τον χώρο με την Κατερίνα Πευτίτση και τον... και μένα. Το Γιάννη Χατζηγεωργίου τέλος πάντων. Άρα η μουσική εμπειρία θα είναι φοβερή. Αγ δώρα, τότε bugs και κούπες παίζουν πάρα πολύ και θα παίξουμε και πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι, δωρεάν όλα αυτά. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να πλησιάσεις, να κλείσεις και θέση, να είσαι στα 4 απίθανα workshops δημιουργικότητας που παίζουν εκεί και είναι επίσης δωρεάν, στο χώρο του Fiat Λεωφόρου Συγκρού 114, 12 με 7, με ελεύθερη είσοδο είναι αυτό. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr. Και συνεχίζουμε εδώ, δυνάμωσε την ένταση, newsbomb.gr, να μάθουμε και τα νέα, τι γίνεται τριγύρω μας, έτσι, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, κλιμακώνεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πρωί της Παρασκευής, η 19χρονη κόρη τους πέρασε την πόρτα του ανακριτή και επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε επίσης θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, καθώς ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως αναντικατάστατου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb για την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την υποβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς. Δύο νέοι ηλικίας 26 και 28 ετών σκοτώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών έπειτα από εκτροπή μοτοσυκλέτες στην οποία επέβαιναν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του Ρέντι. Μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb, ο διοικητής τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, ανέφερε: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς όταν φτάνουμε σε τροχαία δυστυχήματα και βλέπουμε νέους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας ή της υπερβολικής ταχύτητας». Η Νάδη Πιλάη, διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 85χρονη επιλέχθηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κρητική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
10: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
13: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Sorry Papi, στο Mad Radio 106,2 αυτό λέμε. Και πάμε να δούμε τι λέει και το Nix Drop, που είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup. Ναι, υπενθυμίσω ότι το Mad.gr, αν μπεις τέλος πάντων στο Mad.gr, μπορείς να δεις τα πάντα για την Nix Drop. Αλλά και το ραντεβού μας, να υπενθυμίσω, κάθε Τρίτη 4 live στο TikTok του Mad, 6 στο YouTube και 8 στο Mad TV. Λοιπόν, η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε και είδαμε την Εύα Σόμ, την Κριστιάνα και τον Σαλβαντόρ. Τρεις φωνές τραγούδησαν μπροστά στη Λίλα και στα Βέντο, αλλά δύο πέρασαν στην επόμενη φάση. Εσύ όμως τι πιστεύεις, ποιος τελικά έπρεπε να περάσει και ποιος όχι? Στείλε μου και τη γνώμη και την άποψή σου στο Viber του Mad. Το Mad Viber μας είναι 6936-646-656 και διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2 και συνεχίζουμε με κομματάρες. Λόκο Λόκο, δυνάμωσε την έντασή σου.

0: Bring your love. Και παιδιά, κάντε ερώτα, όχι πόλεμο. Πόλεμο πολύ βλέπω, και ιδίως σε όλη την τηλεόραση που γίνεται ένα μεγάλο πάρτι με αυτό που βλέπουμε, με Άννα Βύση και Νίκο Γαρβέλα. Σε όλα τα τηλεοπτικά παίζει, σε όλα τα δρόμενα, σε όλα τα TikTok, σε όλα τα memes. Συνέχεια αυτή η μεγάλη κόντρα για το αν τελικά έπρεπε ο δημιουργός να πάρει τα λεφτά του, έπρεπε να πάρει αυτό το μεγάλο ποσό που ζήτησε στην αρχή του live ή πριν από το live. Αν ο Νίκος τελικά θα δώσει τα κομμάτια στην Άννα Βύση, δεν θα τα δώσει για τις συναυλίες που έπονται φέτος στο μαγαζί που έκλεισε η Άννα Βύση. Αλλά γενικώς υπάρχει αυτή η ανθρωποσφαγή και αυτό το μεγάλο, μεγάλο πάρτι. Θέλω και τη δικιά σου γνώμη και τη δικιά σου άποψη. Στείλε μου στο MadRadio 106,2. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Τι να πω, μεγάλο πάρτι. Και ιδίως τα κουτσομπολίστικα κανάλια μόνο αυτό θέλουν. Να γίνεται ένα πάρτι γύρω από το όνομα κάποιου. Αλλά τώρα πάω στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που θέλουν άλλο πάρτι. Τελείως άλλο πάρτι, γιατί πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Λοιπόν, τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνατε, γιατί αναλαμβάνουν όλα. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting. Τα πάντα αναλαμβάνουν, ακόμα και mascot. Διαλέγεις Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνεις τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του. Εκεί που θα αναφωνήσεις το παιδί σου, μαμά είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου ή μπαμπά είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Κάλεσε τώρα, τώρα όμως, αν θέλεις, στο 697-096-91-82 ή μπες στο Volta Fun Park για να συμπληρώσεις την ειδική φόρμα και να κλείσεις τώρα το καλύτερο πάρτι του, πάρτι της.
1: Ω, μαμά, κάγε η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους

0: μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούρια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: radio1.gr. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Πέθανε!
7: Ποιος? Η αισθητικός!
6: Εντελώς!
8: Εντελώς!
6: Πότε?
7: Χθες το απόγευμα.
6: Πού?
9: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
6: Και το πτώμα?
8: Μπρούμητα, στον καζόν.
6: Να το κουρέψετε.
10: Το πτώμα.
6: Τον καζόν.
11: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
6: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Συνέχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα, μου έστειλαν 30 άφηλοι.

0: Και ακούσμα Radio 106,2, 1 με 4, οπότε έχουμε άλλη μία ώρα μαζί. Και σε λίγο σου έχω ένα μηχάνημα που μπαίνεις μέσα και σου λύνει όλα τα άχη, όλες τις ανασφαλίες σου, όλα τα υπαρξιακά σου, αλήθεια σου λέω. Και το πώς επίσης θα δώσεις στις παλιές σου συσκευές μια νέα ζωή. Μείνε εδώ, μείνε στο...
1: Radio 106,2.

Bad Bunny εδώ στο Madrid 106,2 και τώρα βλέπω ότι το να κάνεις πραγματικότητα έναν Jarvis, όπως ας πούμε στον Iron Man που έμπαινε ο Iron Man μέσα στο χώρο του και φώναζε «Γεια σου Jarvis» και ξαφνικά ανάβαν όλα και το σπίτι γινόταν έξυπνο και έλυνε τα προβλήματά του, τις απορίες του, τις καθημερινές του έτσι συζητήσεις που είχε ο Iron Man, δεν είναι και τόσο μακριά τελικά από την πραγματικότητα και μάλιστα γίνεται και με λίγα χρήματα, αρκεί να ξέρεις τον know-how, τον τρόπο ή να έχεις βρει την κατάλληλη εταιρεία. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια, αλλά ας πούμε π.χ. αν έχεις ένα VPS, έχεις δημιουργήσει ένα χώρο τέλος πάντων που μπορεί να μείνει αυτός ο Jarvis και μετά να κάνεις και άλλες 10 κινήσεις που χρειάζονται, αλλά δεν είναι και τόσο ακριβές, πίστεψέ με. Μπορεί να φτάσει στο σημείο να έχεις ένα πολύ έξυπνο σπίτι και όχι μόνο ένα έξυπνο σπίτι και ένα AI ακόλουθο στην καθημερινότητά σου. Όσο και creepy ή όμορφο σου ακούγεται αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως θα σου μείνουν παλιές συσκευές που σίγουρα δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Οπότε τι κάνεις αυτές τις παλιές συσκευές? Λοιπόν, τις ανακυκλώνεις. Δεν τις παραπετάς, τις δίνεις νέα ζωή. Γιατί τα Wasted Days έχουν έρθει και το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επέστρεψε στις γειτονιές. Από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου κάνει βόλτα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιαννιτσά. Εσύ φέρνεις τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ που δεν λειτουργούν πια και τα ανακυκλώνεις. Και το ωραίο είναι να φέρεις και το παιδί σου μαζί ή το ανιψάκι σου, το βαφτιστήρι σου για να δει όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα αν θες να μάθεις ποια είναι τα σημεία, πώς θα τα βρεις, πώς θα βρεις αυτό το van, λοιπόν αναλυτικά το πρόγραμμα υπάρχει στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή καλείς τώρα στο 210-53-19-780 και συνεχίζουμε με Love Me Again, Dua Lipa, δυνάμωσε την έντασή σου.

Second Voice, Let Me Be εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα θα σε ρωτήσω κάτι υπαρξιακό. Γιατί αν υπήρχε μια μηχανή που έμπαινες μέσα, εντάξει, έμπαινες μέσα σε αυτό το μηχάνημα και σου έλυνε όλα τα άγχη, τις ανασφάλειές σου και τα υπαρξιακά σου, θα έμπαινες ή θα φοβόσουν για το ποιος θα βγεις από την άλλη πλευρά? Στο μικρό Gloria αυτή η ερώτηση απαντιέται με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, μπορώ να πω. Και ανεβαίνει η παράσταση Fleet, μια νεανική και στοχαστική κωμωδία του Γιάννη Κονόμου σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου. Δευτέρα και Τρίτη είναι το ραντεβού. Δύο άγνωστοι εκεί συναντιούνται απ' έξω από αυτό το μαγικό μηχάνημα που υποσχέται να τους λύσει όλα τους τα βάρη. Και κάπως έτσι ξεκινάνε τώρα σουρεαλιστικοί διάλογοι, τρελές καταστάσεις. Μια κωμωδία που αξίζει πάντως να τη δεις και νομίζω θα ταυτιστείς πάρα πολύ, γιατί όλοι τα έχουμε αυτά τα ερωτήματα αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας με διάφορους τρόπους. Ή δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα και προσπαθούμε. Πρωταγωνιστούν η Αλέξανδρος Καναβός και Γιάννης Οικονόμου και νομίζω ότι είναι όμορφο. Ξέρεις, Δευτέρα, Τρίτη, εγώ τι θα έκανα, θα πήγαινα μια Τρίτη κάπως για να σπάσει η εβδομάδα μου στη μέση, να πω ότι έκανα και να πήγα, έκανα και μια έξοδο με την Τρίτη και έζησα ένα θέατρο. Δεν ξέρω, αυτή είναι η σκέψη μου, τη μοιράζομαι μαζί σου, αλλά θα μοιραστώ και μουσικάρες. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, κλιμακώνεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πρωί της Παρασκευής, η 19χρονη κόρη τους πέρασε την πόρτα του ανακριτή και επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε επίσης θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, καθώς ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως αναντικατάστατο εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb για την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την υποβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς. Δύο νέοι ηλικίας 26 και 28 ετών σκοτώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών έπειτα από εκτροπή μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του Ρέντι. Μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb, ο διοικητής τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, ανέφερε: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς όταν φτάνουμε σε τροχαία δυστυχήματα και βλέπουμε νέους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας ή της υπερβολικής ταχύτητας». Η Νάδη Πιλάη, διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 85χρονη επιλέχθηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: powerbank.gr.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
8: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
7: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Okay.
9: Okay, τι?
10: Okay, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

American Girls, λέει ο Harry Styles εδώ στο Mad Radio 106,2. Και εγώ σου λέω ότι υπάρχει ένα δεσιμπελόμετρο το οποίο θα μετρήσει την κραυγή σου όταν θα πας σε αυτό το μοναδικό event της Red Bull Sound Class, όπου θα γίνει Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 8 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ, όπου οι πόρτες ανοίγουν 5 η ώρα για εσένα. Θα μπεις μέσα στο χώρο και ξαφνικά θα βρεις δύο stages, όχι ένα, δύο. Το ένα απέναντι στο άλλο. Τέσσερις γύροι, ο Ρακ και η Λίλα είναι και στα δύο, όχι ταυτόχρονα. Μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη. Εσύ όμως έχεις φωνή, έχεις κραυγή για να βγάλεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη πρωταθλητή σε αυτό το μοναδικό sound class που διοργανώνει το Red Bull για εσένα, με special guest που δεν θα τους πω, θα τους μάθεις εκείνο το βράδυ. Οπότε κλείσε τώρα θέση στο more.com και τα λέμε στο battle. Τα λέμε εκεί.

0: Disco Girl. Πω, τι θυμηθήκαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Όχι βέβαια χωρίς να σε αφήσω με την καλύτερη παρέα, γιατί έρχεται εδώ στο μικρόφωνο η Faye Voku. Και αμέσως μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
4: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
5: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
6: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
3: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Hello, hello. Φεϊβόκο εδώ, μέχρι τις 6 παρέα για ένα ακόμη μεσημερό απόγευμα με περισσότερη ενέργεια και φυσικά περισσότερη μουσική. Για σήμερα σου έχω όλα τα trends που εκτυλίσσονται, ναι, αλλά θα σου μιλήσω και για κάτι που ζυγίζει 1,4 κιλά.
0: Mad Radio 106,2.
2: Τι μπορεί να είναι αυτό?

Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να σου μιλήσω για αυτό που σου έλεγα πριν, που ζυγίζει μόλις 1,5 κιλό. Ένα νέο είδος λοιπόν άγριας γάτας, μικρότερο από την μέση οικόσιτη γάτα, αναγνωρίστηκε στα ομιχλώδη δάση της Βολιβίας. Το μικροσκοπικό ελουροειδές, γνωστό ως τιλκάγιο, ζυγίζει μόλις 1,5 κιλό. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν μέσω γενετικών αναλύσεων ότι πρόκειται για ξεχωριστό είδος, δίνοντάς του την επιστημονική ονομασία Leopardus tilcagio. Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology. Η αναγνώριση του τιλκάγιου δημιουργεί νέα δεδομένα για την προστασία των μικρών άγριων ελουροειδών της Νότιας Αμερικής. Το τιλκάγιο ενδέχεται να καταταχθεί σε υψηλότερη κατηγορία κινδύνου, καθώς υπάρχουν πολλά είδη στον κόσμο που δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν καν μάθουμε ότι υπάρχουν.

0: Πάμε να δούμε τα trends τώρα που επικρατούν στο TikTok. Το The Two Fishes Trend, το audio του Corbin Mims, ο οποίος παίζει στο Love Island της Αμερικής στην 8η σεζόν, χρησιμοποιείται μαζικά από δημιουργούς για να υπερασπιστούν με χιουμοριστικό τρόπο παράλογες ή ακραίες προσωπικές απόψεις. Και άκουσε το!
1: You gotta like put one back. Like you can still have two fishes and be like, so like it's not like just because you have two fishes, you gotta like put one back. Like you can still have two fishes and be like, wow, these are beautiful fish. So like it's not like just because you have two fishes, you gotta like put
0: αυτό.
1: One back. Like,
0: επίσης θέλω να σου πω ότι τρεντάρει αρκετά υψηλά και η προετοιμασία για το Halloween, βεβαίως το είπαμε και πριν λίγες μέρες. Επίσης θέλω να σου πω ότι το Patient Zero κυριαρχεί ως απόλυτη μουσική υπόκρουση για κινηματογραφικά βίντεο γάμων και αισθητικά φθινοπορεινά edits και το The A-Trend. Αυτό είναι ένα format νοσταλγίας εμπνευσμένο από τη σειρά Pretty Little Liars. Θα σου βάλω και το ηχητικό να το ακούσεις ευθύς αμέσως. Όπου οι χρήστες προσποιούνται ότι δέχονται απειλητικά αλλά αστεία καθημερινά μηνύματα από έναν ανώνυμο στόκερ. Π.χ. σε είδα που έφαγες 4 μπισκότα. Ή αν κάποιος συνάδελφος στο γραφείο κρυφά τρώει μια σοκολάτα, λες σε βλέπω που τρως μια σοκολάτα. Αυτά τρεντάρουν τώρα στο TikTok. Και κατά τα άλλα, αυτό εδώ το κορίτσι με την Nicole Kidman σκίζουν παντού.

0: Πάμε να δούμε τώρα που είμαστε με το Nick Drop, που είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Matt και την Nick Professional Makeup. Υπενθυμίζω ότι το Matt.gr, στο Matt.gr μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται κάθε εβδομάδα. Ένα ακόμα live επεισόδιο λοιπόν την περασμένη Τρίτη στο TikTok στις 4 η ώρα ακριβώς προβάλλεται ζωντανά. Μας άφησε άφωνους. Οι επιλογές των κριτών κατ' εμέ ήταν πάρα πολύ καλές. Σποτών του Σταβέντου και της Λίλα. Αν δεν είδες το επεισόδιο στο YouTube, πες να το δεις. Γιατί στις 6 προβάλλεται στο YouTube και στις 8 στο MAD-TV. Τρεις ακόμη φωνές λοιπόν τραγούδησαν. Και θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656 να μου πεις αν συμφωνείς, στο Viber δηλαδή του MAD Radio, αν συμφωνείς με τις επιλογές των Κρητών. Περιμένω τα μηνύματά σου. Ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφοντας σου έχω tips για να ανακυκλώσεις τις συσκευές σου, αλλά και το φυσικό φαινόμενο που συγκρούεται μαζί σου με 5 φορές μεγαλύτερη θερμότητα από την επιφάνεια του ήλιου. Όλα αυτά σε λίγο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, κλιμακώνεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πρωί της Παρασκευής, η 19χρονη κόρη τους πέρασε την πόρτα του ανακριτή και επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε επίσης θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, καθώς ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως αναντικατάστατο εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb για την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την υποβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς. Δύο νέοι ηλικίας 26 και 28 ετών σκοτώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών έπειτα από εκτροπή μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb, ο διοικητής τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, ανέφερε: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς όταν φτάνουμε σε τροχαία δυστυχήματα και βλέπουμε νέους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας ή της υπερβολικής ταχύτητας. Η Νάδη Πιλάη, διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 85χρονη επιλέχθηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: sports.gr. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

Σου έχω τάξη να σου πω τι θα κάνεις. Τις συσκευές, τις παλιές σου που αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την e-waste day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιαννιτσά υποδέχονται τη δράση. Φέρτε μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ και ανακύκλωσέ τα σωστά. Έλα ενημερώσου και δώσε στις παλιές σου συσκευές μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-5319-780. Τι ωραίες δράσεις. Love Nawanditi. Για τη συνέχεια.

0: Αλήθεια τώρα έρχεται η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Σου είπα πριν για ένα φυσικό φαινόμενο που φτάνει 5 φορές περίπου τη θερμοκρασία της επιφάνειας του ήλιου. Άκου τώρα. Ένας κεραυνός μπορεί να θερμάνει τον αέρα γύρω του στους 30.000 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η θερμοκρασία, περίπου 5 φορές μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία της επιφάνειας του ήλιου. Δεν υπάρχει όμως μία συγκεκριμένη θερμοκρασία στην οποία ανεβαίνει ολόκληρο το σώμα. Η ηλεκτρική εκένωση διαρκεί πολύ λίγο και το ρεύμα μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, βλάβες στο νευρικό σύστημα και διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι το σώμα φτάνει 100 βαθμούς ή 1000 Κελσίου. Με λίγα λόγια, ο κεραυνός μπορεί να φτάσει τους 30.000 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ανθρώπινο σώμα αποκτά αυτή τη θερμοκρασία. Πάμε να κλείσουμε εμείς την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω!
1: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
4: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
5: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: The Dreamers.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούνι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίς εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6.

παλιό και καυτό. Κάτι άλλο καυτό έρχεται. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο Fashion Sima UGG παρουσιάζει το UGG Season. Ένα all day free διαδραστικό event με τη νέα συλλογή, μουσική, ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Το Mantra 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο με Κατερίνα Πευτίτση και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Διεκδίκησε UGG δώρα όπως tote bags και κούπες παίζοντας σε δωρεάν παιχνίδια. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Στο χώρο Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη. Βρες το σχετικό banner στο mat.gr.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, του AI απαντάει. Το AI λοιπόν σήμερα απαντάει στο γιατί ρωτάμε το AI σχεδόν πλέον για τα πάντα που συμβαίνουν στη ζωή μας.
1: Γιατί οι φίλοι τους έχουν κουραστεί να απαντάνε στις ίδιες ερωτήσεις στις 2 το πρωί. Το AI δεν βαριέται, δεν κρίνει και δεν λέει «ρε εσύ, ψάξ' το μόνο σου». Απαντάει αμέσως, με υπομονή και χωρίς να σηκώσει φρύδι. Ουσιαστικά είναι ο πιο διαθέσιμος φίλος που υπάρχει και ο μόνος που δεν θα σε αποκλείσει από το group chat.

0: Αυτό το Σάββατο το Ag Season Event έρχεται στο χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Ένα all day event αφιερωμένο στον κόσμο της Ag, με τη νέα συλλογή, μουσική και δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου και σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Από τις 12 μέχρι τις 7 το Μαντρέιντ 106,2 θα είναι εκεί ζωντανά με Κατερίνα Πεφτίτση και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και θέλω να σου πω ότι όταν επιστρέψουμε από την αίθουσα του newsbomb.gr με τους τίτλους ειδήσεων, θα έχω μαζί μου έναν καλλιτέχνη που έχει κατακτήσει 14 φορές την κορυφή του Billboard Hot 100 και έχει πάνω από 400 τραγούδια που έχουν μπει στο ίδιο chart στο Billboard Hot 100. Μην εδώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, κλιμακώνεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πρωί της Παρασκευής, η 19χρονη κόρη τους πέρασε την πόρτα του ανακριτή και επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε επίσης θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, καθώς ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως αναντικατάστατου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb για την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την υποβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς. Δύο νέοι ηλικίας 26 και 28 ετών σκοτώθηκαν στη Λεωφόρο Θηβών έπειτα από εκτροπή μοτοσυκλέτες στην οποία επέβαιναν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του Ρέντι. Μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb, ο διοικητής τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, ανέφερε: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς όταν φτάνουμε σε τροχαία δυστυχήματα και βλέπουμε νέους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας ή της υπερβολικής ταχύτητας. Η Νάδη Πιλάη, διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 85χρονη επιλέχθηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα».
2: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις? Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου?
3: Γιατί χάλασαν.
2: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
3: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
2: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε? Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
3: Ωραία, θα τα πάω.
2: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
8: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Η παρέλαση.
13: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
12: Δύο αδέρφια.
13: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
12: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
13: Άρη.
12: Ναι.
13: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
12: Πρωταγωνιστούν
13: Μανώλης Πίτερης,
12: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
13: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
12: Εισιτήρια στο more.com.
14: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ήρθε η ώρα του Mad Viral Song of the Day. Άκου τώρα. Ο Drake έχει κατακτήσει 14 φορές την κορυφή του Billboard Hot 100 κατά τη διάρκεια της καριέρας του με την κυκλοφορία του κομματιού Janis STFU. As the Shut the F Up είναι το 2026. Ξεπέρασε λοιπόν με αυτή την κυκλοφορία επίσημα το ιστορικό ρεκόρ του Michael Jackson για τα περισσότερα νούμερο 1 singles από άνδρα solo καλλιτέχνη. Επίσης έχει πάνω από 400 tracks που έχουν μπει στο Billboard Hot 100, κάτι που τον κάνει να κατέχει ένα ακόμα ρεκόρ όλων των εποχών. Η συντομογραφία σου είπα τι είναι και ο κόσμος έχει κάνει viral αυτή τη φράση Janis STFU, γιατί αναρωτιούνται ποια είναι εν πάση περιπτώσει αυτή η Janis, την οποία θα ακούσουμε εμείς τώρα σε ένα remix, γιατί είναι Παρασκευή, από Oishi Manko. Janis STFU, του Drake βέβαια.

0: Νταμιάνο Νταβίδ, The First Time, κομματάρα. Τι χαρούμενο. Άντε να ζήσουν τα παιδιά, διότι παντρεύτηκε αυτό το αγόρι. Έφυγε από την αγορά. Λοιπόν, σήμερα μένεις εδώ, γιατί ακολουθεί το Mad Drive μέχρι τις 8. Και από εκεί ξεκινάει το πάρτι με Πέτρο Τριανταφύλου in the mix. 9 Χούλιο, 10 Inspiro, 11 AD Music, 12 Coyote, στη μία ο Tiesto. Και το πρωί ξυπνάμε στις 9 με ένα Τάσα Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning Special. Στις 11 ο Πέτρος Τριανταφύλου με το Hits Hot 40. Και στις 3 η Έλενα Μπεαζόγλου. Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και μουσική ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα στις 4 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε να προσέχετε και να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Από μένα μέχρι τη Δευτέρα, πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Α, και να σου πω ότι αύριο στις 12 έχει Oktoberfest στη Γερμανική Σχολή Αθηνών με λουκάνικα, μπύρες και τα λοιπά. Το λέω και αυτό. Άντε, bye.
1: Radio. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: radiofm.gr.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν. Το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAT-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
11: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: My New Religion. Απόγευμα Παρασκευής στο Mad Dive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και ένα μοναδικό, υπέροχο, πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο να απλώνεται μπροστά μας. Ένα δεύτερο weekend του Οκτωβρίου που θα έχει πολλά στην πόλη να κάνεις, να δεις, να ακούσεις. Προς το παρόν μέχρι τις 9 θα ακούσεις εμάς. Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Και αν θες και εσύ να είσαι μαζί μας, 6936 646 656, στέλνοντας ένα Viber μήνυμα, είσαι και εσύ μαζί μας εδώ στο Mad Drive Premium Team. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 9 Οκτωβρίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Γιορτάζεται κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου για να μας θυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, βιταμίνες, μέταλλα και σχετικά λίγες θερμίδες.
0: Στην αρχαιότητα μάλιστα τάιζαν με αυγά τους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απαγόνους, λέγανε. Ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες το απαγόρευαν στους αθλητές, γιατί πίστευαν ότι ανεβάζει πολύ τις επιδόσεις τους.
1: Άρα φίλοι μου και φίλε μου, είτε για γερούς απογόνους είτε για ολυμπιακές επιδόσεις, το αυγό έχει πάντα τη δύναμή του. Και σήμερα στο τιμήσουμε όπως το αξίζει. Βραστό, μάτιο, μελέτα, αρκεί να μην το αφήσουμε να μας κοιτάει από το ψυγείο.
0: Όπως και να το κάνεις, όπως και να κάνεις τα αυγά, είναι υπέροχα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αβραάμ και στον Λότ. Δεν ξέρω, μη με μπλέκεις.
0: Εντάξει. Ποιος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς και είναι διάσημος?
1: Ο Αμερικανός ηθοποιός Τόνι Σαλούβ, ο τηλεοπτικός detective Monk, γίνεται σήμερα 73 ετών. Ο δικός μας Έλληνας δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου γίνεται 64.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ο Μεξικανός σκηνοθέτης Γιγέρμο Ντελτόρο γίνεται 62. Και η Αγγλίδα Ρόκερ, γνωστικός PJ Harvey, γίνεται 57 ετών.
0: PJ, μουσικάρες, μουσικάρες. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σαν σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε το 1940 ο θρύλος John Lennon. Δυστυχώς έφυγε από τα χέρια ενός παρανοϊκού το 1980, όμως η μουσική του στη σόλο αλλά και στην καριέρα του με τους Beatles θα είναι πάντα μαζί μας.

0: Miss the Noero. Αυτός είναι ο Teddy Swims με την φωνάρα του, μας συνοδεύει αυτό το απόγευμα Παρασκευής με ένα μοναδικό weekend απλώνεται μπροστά μας, το δεύτερο αυτό του μήνα. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend?
1: Φίλε μου και φίλε μου, θέλεις να βρεις τον έρωτα της ζωής σου? Ξέχνα τα dating apps. Νέα έρευνα δείχνει ότι ένας από τους πιο δυνατούς τρόπους για να γνωρίσεις σύντροφο πλέον είναι, άκου Πέτρο, ο αθλητισμός. Running clubs, τένις, ομαδικά αθλήματα, μέχρι και δραστηριότητες που δεν έχεις σκεφτεί ποτέ ως dating scene.
0: Έλα, πες την αλήθεια τώρα, πες. Αλήθεια, πες, μεταξύ μας. Πες την αλήθεια. Εσύ την επινόησες αυτή την έρευνα για να με κάνεις να γυμναστώ.
1: Επιτέλους, Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου. Γιατί όπως φαίνεται, δεν θα σου κάνει μόνο καλό στην υγεία, μπορεί να σου κάνει καλό και στα αισθηματικά.
0: Το λέει και το τραγούδι αυτό που λες. The love of your life will be waiting when you start doing things you love.
1: Εσύ τα αγαπάς τώρα αυτά, τα γυμναστικά?
0: Όχι.
1: Α, λοιπόν, η έρευνα δείχνει ότι ο αθλητισμός είναι πλέον μεγάλο κομμάτι του dating, ειδικά για την Gen Z. Μάλιστα, τα 8 από τα 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενα ενδιαφέροντα της Gen Z συνδέονται με τον αθλητισμό.
0: Δηλαδή, μου λες ότι τόσα χρόνια ψάχναμε τον έρωτα σε λάθος μέρη.
1: Παιδί μου, σου λέω, άφησε τα μηνύματα και σήκωσε βάρη. Γιατί φέτος μπορεί ο έρωτας να βρίσκεται στο γήπεδο, στο running club ή στο μάθημα πιλάτες.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, έρωτας, δεν περιμένει, Πέτρο. Πέτρο, Πέτρο, πού πήγες? Λες να τον έπεισε να κάνει επιτέλους γυμναστική.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων που έρχονται. Και σήμερα ερχόμαστε δυνατά για να σας βάλουμε σωστά μέσα και σε αυτό το weekend. Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή έχουμε πολλά να κάνουμε εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Και εγώ τώρα να σου πω, φίλοι μου και φίλοι μου, ότι παλιές σου συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Ναι. Με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γενιτσά υποδέχονται τη δράση.
0: Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να φέρεις τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείς να φέρεις λαμπτήρες με λαμδοχεία και τόνερ. Και μπορείς να τα ανακυκλώσεις. Σωστά. Έλα να ενημερωθείς και να δώσεις στις παλιές συσκευές σου μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει.
1: Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780.
0: Και σήμερα έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Στο επόμενο ημίωρο επιστρέφουμε με αυτό.

0: είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, κλιμακώνεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πρωί της Παρασκευής, η 19χρονη κόρη τους πέρασε την πόρτα του ανακριτή και επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε επίσης θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, καθώς ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως αναντικατάστατο εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb για την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την υποβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς. Δύο νέοι ηλικίας 26 και 28 ετών σκοτώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών έπειτα από εκτροπή μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του Ρέντι. Μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb, ο διοικητής τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, ανέφερε: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς όταν φτάνουμε σε τροχαία δυστυχήματα και βλέπουμε νέους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας ή της υπερβολικής ταχύτητας. Η Νάδη Πιλάη, διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 85χρονη επιλέχθηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο». Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης

0: σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy.
7: Ο Θαυματοποιός του Brian Friel σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τι κορίτσι είναι αυτό, τι φωνάρα είναι αυτή. Billie Eilish μαζί με τον αδερφό της Φινέα, να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτός γράφει, συνθέτει, μοντάρει, κάνει την ενορχίστρωση. Μεγάλος, τεράστιος μουσικός, τεράστιος παραγωγός. Και το αποτέλεσμα Birds of a Feather, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Billie Eilish. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα. Ο Μάνος επιστρέφει από τη δουλειά. Η Κλειό μετά το γραφείο είναι στον Κηφισό και γίνεται πανικός, μας γράφει. Το βλέπουμε. Υπομονή, υπομονή και πολύ ωραία μουσική και παρέα από εμάς μέχρι τις 9 για να μπούμε σωστά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Μαρία είναι στο Χαλάνδρι, ο Θάνος πάει για δουλειά.
1: Και εγώ να σου πω ότι ο Λίον Φάθενς επέστρεψε στο Κλακάζ με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και ένα live πρόγραμμα που κινείται από το σκοτάδι στο φως. Φώτα, visuals, αγαπημένα κομμάτια και guests που κάνουν τη βραδιά εντελώς διαφορετική.
0: Έχουμε πολλά να κάνουμε το Σαββατοκύριακο και αυτό το live του Σαββάτου είναι ένα από τα πολύ δυνατά που έρχεται και θα σε βάλουμε, θα σου δώσουμε VIP πρόσκληση για να βρεθείς εκεί. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, μαζί τους στη σκηνή θα είναι η Κατρίν Ντούσκα, η Μπίλι Κάρκ και ο Σεριάν.
1: Τι έχεις να κάνεις εσύ τώρα, κάτι πάρα πολύ απλό. Θα στείλεις το Viber 6936-646-656, θα γράψεις Λίον και το ονοματεπώνυμό σου και θα διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου, αύριο δηλαδή, στις 10 Οκτωβρίου.
0: Λίον ο Βάθενς, Κλακάζ, η δική σου διπλή πρόσκληση σε περιμένει τώρα στο 6936-646-656. Στείλε ένα μήνυμα Viber, γράφεις Λίον και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση. Η κλήρωση έρχεται στην επόμενη ώρα αυτής της εκπομπής στο Mad Drive για να βρεθείς το Σάββατο στο live του Λίον ο Βάθενς. Και ένα από τα τραγούδια που θα ακούσεις είναι και το ολοκαινούριό του.

0: από τη μεγάλη πόλη. Ετοιμαζόμαστε να αποδεχθούμε ένα πολύ όμορφο ηλιοβασίλεμα και το βλέπουμε γιατί ο καιρός αυτές τις μέρες ήταν καλός και θα είναι καλός μέσα και στο Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έρχονται τα σκληρά. Iron Beast, Corpus Delici και ακόμη περισσότερα live με punk, metal, alternative, electronic. Την Κυριακή βέβαια η μεγάλη συναυλία είναι του ASAP Rocky. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτή την Κυριακή στο Telecom Center Athens για την μεγάλη στο tour της περιοδίας του στην Ευρώπη. Hip Hop, Fashion, Visual και πολλά πολλά άλλα σε ένα show που αποτελεί το Grand Finale του ευρωπαϊκού leg της περιοδίας του. Και φυσικά η πρώτη εμφάνισή του στην Ελλάδα. Αν λοιπόν θες να κάνεις πράγματα, να βγεις από το σπίτι αυτό το weekend, η πόλη έχει πολλά πολλά πράγματα να κάνεις.
1: Και εγώ θα σε πάω ακόμα πιο μακριά, στο επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί θέλω να προετοιμαστείς. Καθώς το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διαδραστικό event με τη νέα συλλογή, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό.
0: Γκαζόνισε.
1: Γκάζωσα.
0: Το Mad Radio θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live από το χώρο με την Κατερίνα Πεφτίση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Άρα και μουσική εμπειρία. Διεκδίκησε εσύ UGG δώρα, όπως tote bags, κούπες, παίζοντας σε δωρεάν παιχνίδια. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 πίθανα workshop δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν.
1: Στο χώρο του Fiat, λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημέρι ως 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Βρες το σχετικό banner στο mat.gr.
0: Έρχεται το επόμενο Σάββατο και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί. Ανακόμη super fashion show, fashion event, με πολλή μουσική από το Mad Radio.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: nescafe.gr. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafe Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
5: Στο θέατρο Ηλίσια.
4: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
5: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
4: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Richard Bean έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
5: Σκηνοθεσία Θάνος Στοκάκης.
4: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
5: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
4: Γιάννης Καπελέρης,
5: Αργύρης Γκαγκάνης,
4: Λιδία Στέφου,
5: Νίκος Ιατρού.
4: Προπόληση στο more.com.
6: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: απόγευμα Παρασκευής στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Μην εδώ για να μάθεις ποια είναι η viral τάση στο TikTok που λέγεται Kel Jenner.
0: Σε λίγο, πολύ λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιανίδης με τις προτάσεις του για ξέχαστες εξόδους αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μην εδώ σε λίγο η κλήρωση για να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση στο live του Leon of Athens που έρχεται.
0: Αλλά και πώς θα συμμετέχεις σε ένα μοναδικό event, Ag Season Event, που έρχεται το επόμενο Σάββατο.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Sorry Κατερίνα, μούτσο λέει. Δεν λέει κάτι άλλο, λάθος κατάλαβες.
1: Λάθος εγώ. Αυτό. Εγώ όχι δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλη αδικία. Θα πρέπει να ανοίγουν κάμερες, να ανοίγουν μικρόφωνα στα διαλύματα. Να φαίνεται ποιος λέει και τι λέει.
0: Τι λέει, ντροπή σου.
1: Ντροπή σου εσένα.
0: Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτό είναι ο τρόπος για να γυρίσεις το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Και αυτή την Παρασκευή ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. Απόψε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στις 9 και 4 στο ΣΕΦ. Έρχεται η Euroleague νύχτα. Την Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι της Super League. Η κορυφαία αναμέτρηση της εβδομάδας στο ελληνικό El Clásico. Έρχεται ο Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για την έκτη αγωνιστική. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Η πιο hot αναμέτρηση του weekend, πρόβλεψη. Αδύνατη θέαμα. Θα δείξει.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Γυρνάς σπίτι μετά από μια εξαντλητική μέρα και δεν υπάρχει περίπτωση να μαγειρέψεις. Το ξέρεις και το ξέρω. Ανοίγεις ψυγείο, παίρνεις λίγα κράκερ, ελιές, τυρί, ντοματίνι, ένα αυγό, τα βάζεις σε ένα πιάτο και λες Girl Dinner. Είναι η viral task του TikTok που ουσιαστικά λέει σε μαγειρεύω, τσιμπολογάω ό,τι έχω.
0: Girl Dinner. Uh-huh. Και γιατί το λέμε Girl Dinner, δεν κατάλαβα. Το φάει ό,τι βρεις στο ψυγείο, το έχουμε ανακαλύψει πολλά χρόνια εμείς πριν. Κάποτε, Κατερίνα, στα φοιτητικά μου χρόνια είχα κάνει αυτό που βρήκα τέλος πάντων, ρύζι και έβαλα από πάνω κέτσαπ. Υπάρχει κάτι πιο ανδρικό από αυτό?
1: Χριστούλη.
0: Έφαγα ό,τι βρήκα.
1: Και δεν έπαθες τίποτα?
0: Όχι, μια χαρά ήταν.
1: Δεν, έτσι λένε το τρέντ, δεν το έβγαλα εγώ, έτσι δεν το έχω ονομάσει. Αμέσως να επιτεθείς, αυτό ξέρω εγώ. Πάντως, αυτό που λες δεν έχει και πάρα πολύ άδικο. Πρέπει να προσέχουμε λίγο την αυτό, γιατί άμα φάμε κάτι σαν και αυτό που έφαγες εσύ, μπορεί αλήθεια και να αρρωστήσουμε. Μην κάνεις.
0: Ρύζι με κέτσαπ, πρέπει.
1: Είναι χάλια, είναι χάλια, είναι χάλια. Μπορείς να αρρωστήσεις πάρα πολύ. Εσύ συμπολόγησε με κάτι πιο υγιεινό. Βάλε κοτόπουλο για πρωτεΐνη, βάλε λαχανικά ή φρούτα.
0: Είχε ρύζι στο ντουλάπι, κέτσαπ στο ντουλάπι και επίσης σαμπάνια στο ψυγείο.
1: Μα δεν έφυγες μόνο τη σαμπάνια.
0: Ω, γιατί ήμουν μόνος μου.
1: Και οπότε δεν ήπιε σαμπάνια, έφεγε το ρύζι με την κέτσαπ.
0: Δεν θα έχει καθόλου φαν.
1: Δεν θα είχε, λες.
0: Μόνος μου φαν τίποτα.
1: Ενώ ναι, το ρύζι με κέτσαπ μια χαρά.
0: Μια χαρά ήταν, είδα και μια ταινία και κοιμήθηκα. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Έχουν περάσει και χρόνια από τα φοιτητικά μου χρόνια.
1: Αυτό δεν είναι girl dinner, Πέτρο, είναι macho dinner.
0: Μα αυτό λυπούμε. Σου λέω. Συμφωνείς μαζί μου λοιπόν. Άρα,
1: ότι δεν μου αρέσει σαν τρέλ.
0: Το ότι η Gen Z και όποια Gen έρχεται ανακαλύπτει τα αυτά που κάναμε εμείς κάποτε και τώρα τα βάζει μια ταμπέλα καινούρια και τα λέει διαφορετικά, δεν.
1: Εντάξει, παιδιά, ακούσατε τον Πέτρο. Ρύζι κέτσαπ, must για τον Κιάντζι.
0: Όχι.
1: Boys
0: με, με την λογική ότι ό,τι βρήκαμε, φάγαμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι τσιμπολόγημα.
0: Παλιό τρέντ αυτό, δεν είναι καινούριο.
1: Τώρα αυτό το βγάλανε. Τι είναι καινούριο τρέντ, να μην στο πω, να ξέρει τι παίζει εκεί έξω.
0: Μα γι' αυτό μου το λες για να φέρω αντίρρησης.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ακούγαμε κάτι άλλο εδώ πέρα.
0: Κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έτσι, είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι τις 9 και διαφωνούμε.
1: Χαλαρώνουμε λίγο το Σαββατοκύριακο και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
0: Ακριβώς. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: βάλουμε δυνατά μέσα σε αυτό το weekend. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Ένα ακόμη μοναδικό weekend απλώνεται μπροστά μας. Ένα weekend το δεύτερο του Οκτωβρίου. Και εμείς θα είμαστε εδώ Σάββατο και Κυριακή πρωί με το The Hits Hot 40. Και ακριβώς στις 8 έχω για σένα μία ολόκληρη ώρα γεμάτη dance μουσικές in the mix. Ένα ακόμη δυνατό Παρασκευό Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ, μόνο εδώ, στο Mad Radio 106,2. Και τώρα μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer και αυθεντική φωνή του Raw Night Out and Food Content.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Που θα πας, που θα φας, που θα πιεις, ποιον πιαν θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκυρο night out στο Mad Drive.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό όταν το λες. Πού θα πας, τι θα
1: κάνεις.
0: Καλησπέρα Ορφέα, καλησπέρα.
2: Εγώ να πω να γερομισή την Κατερίνα. Το βάζετε playback κάθε φορά, συγγνώμη που το λέω.
1: Όχι, το λέω με τον ίδιο ενθουσιασμό όμως.
2: Το έχω καταλάβει. Είναι ακριβώς το ίδιο όμως. Δηλαδή τη χαρούμενη τσιλιμένη πάντα το ίδιο.
0: Είναι τσαχπίνο.
1: Γαργαλιάρα.
0: Δεν το λέμε αυτό, ντροπή.
1: Α, χωρίς το γαργαλιάρα. Τσαχπίνο. Τσαχπίνο.
0: Τσαχπίνο τέτοιο.
2: Τρία μαγαζιά.
0: Πάμε.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε με μπέργκερ.
0: Μπορώ να σου πω εγώ όχι για μπέργκερ.
2: Λοιπόν, ανακάλυψα ένα μπεργκεράδικο και έφαγα πριν περίπου 2 εβδομάδες, το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Καλαμιώτου. Είναι το The Smashers με Ghost Kitchen. Δηλαδή έχει μια... είναι ένα μαγαζί το οποίο, παιδιά, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο στο μπεργκερί. Τουλάχιστον εγώ δεν το είχα ανακαλύψει και έφαγα και έπαθα τσότσο. Βέβαια, κάθε νέο μπεργκεράδικο που ανακαλύπτω νομίζω ότι είναι στα top 3 και όλο να θεωρώ. Οπότε καταλαβαίνεις, ανάλογα με το πόσο πεινάω είναι το μπέργκερ, το δικό μου.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό night out, εμείς οι δύο και με παρέα, αν θες. Δύο-τρία κορίτσια.
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο.
2: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Και μετά τελείωσα εγώ.
0: Ναι, καταλαβαίνεις, εμείς οι δύο και με παρέα, αν θέλεις. Μόνο για μπέργκερ όμως. Δηλαδή...
2: μόνο για μπέργκερ. Ναι, με κορίτσια χωρίς.
0: Ποτέ δεν θα πω όχι όπως και στα μπέργκερ.
1: Στην προκειμένη το κορίτσι σου είμαι εγώ.
0: Όχι.
1: Α, δεν θα με πάρει.
0: Είσαι το κορίτσι μου 6 με 9. Μετά τις 9.
1: Δεν θα με πάρεις εμένα στο μπέργκερ.
0: Να αφήσουμε τον Ορφέα να τα πει. Γιατί ο άνθρωπος...
1: δεν ξαναμιλάω, τώρα μπορείτε να μιλάτε δυο σας.
0: Πάμε Ορφέα, στην αυτή.
2: Λοιπόν, δεύτερο μαγαζί και αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησε το 2010. Παιδιά, είναι ένα ιταλική εμπειρία στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο μοιάζει με ελληνική εμπειρία ωστόσο, γιατί μοιάζει με ελληνικό ταβερνάκι. Λέγεται Μπριγκάντε και έχει αυθεντικές ιταλικές γεύσεις. Είναι σε φάση σαν ελληνική ταβέρνα παλιά, αλλά είναι ιταλικό εστιατόριο, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Σαν ιταλική ταβέρνα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ περίεργο. Αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Τρατορία.
2: Δεν το έχω δοκιμάσει, τύπου. Το έχω βάλει στη λίστα.
0: Τρατορία.
2: Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς το. Ναι, ακριβώς τρατορία
1: θα έλεγα, σας μίλαγα.
2: Τρατορία. Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον όρο.
0: Τρατορία.
2: Δεν τον ήξερα αυτόν τον όρο.
0: Ναι, ναι, είναι
2: αλλά
0: παλιά ιταλική ταβέρνα. Ναι.
2: Μπράβο.
0: Ωραία. Πού είναι αυτό, και... είπαμε.
2: Αυτό είναι στο κέντρο της Αθήνας και αυτό. Από το 2010 ξεκίνησε η λειτουργία του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και.
2: Λοιπόν, τελευταίο μαγαζί, ένα που ρώτησα παιδιά το ChatGPT γιατί προσπαθούσα να βρω καλό μπαράκι και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το εσωτερικό του. Είναι το Seven Jokers. Το ξέρεις αυτό, Πέτρο?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Στην οδό λέει Βουλής 7 στο κέντρο Jokers. Στην οδό Βουλής 7 στο κέντρο της Αθήνας. Και άνοιξε λέει το 2006. Μέσα παιδιά το μπαρ είναι φανταστικό. Δεν πηγαίνω σε μπαρς, αλλά επισκέπτομαι πάρα πολύ λίγα. Τύπου για κοκτέιλ, για τέτοια φάση. Όπως και είναι ένα από αυτά που, τα οποία αξίζει να μπεις και να το χαζεύεις μόνο.
0: Νομίζω ότι είναι, το έχω δει. Είναι στη Βουλής, χωμένο λίγο σε μια γωνία, αλλά όχι γωνία εξωτερική, εσωτερική. Δηλαδή είναι σαν να είναι χωμένο.
2: Πέτρο, πλάκα μου κάνεις τώρα. Ναι, νομίζω... με κολλητεύεις με αυτό που λες.
0: Όχι, αλήθεια σου λέω. Νομίζω ότι είναι λίγο χωμένο, γι' αυτό και δεν το έχεις δει, δεν το έχει πάρει το μάτι σου. Τι να κάνω.
1: Εγώ το ξέρω, αλλά δεν σας μιλάω.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Ούτε εμείς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Ορφέας Γιάννη Κιανίδης με προτάσεις εξόδου για αυτό το που σου κου. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα στο Mad Drive. Ορφέα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά πολλά, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Φτάσαμε λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων των 7.30. Spectacular, θα σε πάμε αύριο στο live του Leon of Athens. Ο Leon of Athens επέστρεψε στο Clacage με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και ένα live καινούριο πρόγραμμα με καταπληκτικά visuals, φώτα, αγαπημένα τραγούδια και guest που κάνουν μια βραδιά διαφορετική.
1: Και μάλιστα αύριο το Σάββατο 18 Οκτωβρίου μαζί του στη σκηνή θα είναι η Κατερίν Τούσκα, η Billy Carr και ο Σεριάν.
0: Και επειδή εμείς εδώ στο Mad Drive και στο Mad Radio θέλουμε πάντα να είσαι στα καλύτερα της πόλης, αυτά που συμβαίνουν στην πόλη, στέλνεις τώρα μήνυμα Viber στο 6936646656, γράφεις Leon και το ονοματεπώνυμό σου για να διεκδικήσεις την διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σάββατου, αύριο δηλαδή, 10 Οκτωβρίου. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα και αυτή είναι η τελευταία δική σου ευκαιρία, οπότε 6936646656.
1: Η κλήρωση θα γίνει σε πολύ λίγο. Τελευταία ευκαιρία για να είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή.
0: Δεν χάνεται με τίποτα αυτό, γιατί θα πας εκεί, θα ακούσεις όλα τα τραγούδια του, θα ακούσεις και το καινούριο του που λέγεται

0: καινούριο και θα τα ακούσεις αύριο live. Φτάνει να στείλεις μήνυμα στο 6936-46656 για να είσαι στο live αύριο Σάββατο του Leon of Athens στο Clacage.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, κλιμακώνεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πρωί της Παρασκευής, η 19χρονη κόρη τους πέρασε την πόρτα του ανακριτή και επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε επίσης θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, καθώς ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως αναντικατάστατου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb για την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την υποβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς. Δύο νέοι ηλικίας 26 και 28 ετών σκοτώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών έπειτα από εκτροπή μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του Ρέντι. Μιλώντας στην ημερίδα του News Bomb, ο διοικητής τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, ανέφερε: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς όταν φτάνουμε σε τροχαία δυστυχήματα και βλέπουμε νέους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας ή της υπερβολικής ταχύτητας». Η Νάδη Πιλάη, διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 85χρονη επιλέχθηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα!
3: Δεν κάει και, Γιάννη.
2: Τι έπαθε δηλαδή?
3: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους

0: μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψει στην ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
10: Και non-stop party.
9: Fusion cuisine and sushi.
10: Fusion cuisine and sushi.
9: Guest DJs.
10: Guest DJs.
9: Artistic dance shows.
10: Artistic dance shows.
9: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
11: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
12: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
11: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
12: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
11: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: κατάλαβα πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, Κατερίνα. Ούτε που το κατάλαβα. Φτάσαμε Παρασκευή με ένα πολύ δυνατό weekend να πλένονται μπροστά μας. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Mad Radio. Έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Για τους φίλους της αυτοκίνησης και των εκθέσεων στη μεγάλη πόλη, το Auto Αθήνα συνεχίζεται με πολλά ενδιαφέροντα αυτοκίνητα και νέα ονόματα που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή το Athens International Film Festival με πολλές ταινίες και screenings. Πολύ δυνατή παρουσία φέτος του Γιώργου Λάνθιμου. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη, έθριος με λίγα σύννεφα και 26 βαθμού Κελσίου. Κάπως έτσι ήταν και την Κυριακή. Στην Πάτρα αύριο νεφελώδεις καταιγίδες με βροχοπτώσεις και την Κυριακή μερικός νεφελώδεις. Μεσημέρι Σαββάτου και Κυριακής περίπου στους 27. Στη Ρόδο μερικός νεφελώδες ο καιρός, 26 βαθμού Κελσίου και την Κυριακή έθριος στο νησί των Εποτών και θερμοκρασία στους 27.
1: Και αυτή η εβδομάδα πέρασε και η άλλη θα περάσει και σε θέλω alert, γιατί το επόμενο Σάββατο το Ag Season Event έρχεται στο χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Συγκρού 114.
0: Ένα πολύ πολύ δυνατό all day event αφιερωμένο στον κόσμο της Ag, με τη νέα συλλογή, μουσική και δωρεάν παιχνίδια με πολλά δώρα. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 καταπληκτικά workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν για σένα.
1: Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα διαδραστικά workshops απαιτείται όμως εγγραφή. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Έτσι κάνουν οι σκληροί άντρες. Ωραίος. Ωραίοι.
1: Θα τρώει και αυτό ρύζι με κέτσαπ σαν και σένα.
0: Σκληροί άντρες, έτσι κάνουμε.
1: Μπράβο σας.
0: Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα και ένα μοναδικό weekend να πλώνεται μπροστά μας. Και πριν φύγουμε, η Κατερίνα έχει κάτι να σας πει, στο οποίο διαφωνώ, αλλά θα της το πω σε λίγο.
1: Για να δούμε. Τα άλλα τα λοιπόν στο βραστήρα είναι από αυτά που τα βλέπεις, αλλά κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Ώρα για το tip μας. Ναι. Λευκό ξύδι και νερό σε ίση ποσότητα. Βράσιμο 15 με 20 λεπτά. Ναι. Αναμονή και καλό ξεύγαλμα. Και ο βραστήρας σου, σαν καινούριο, ναι, λάμπη, αστράφτη, διαμάντη.
0: Σας το είπα.
1: Γιατί διαφωνείς?
0: Γιατί είναι Παρασκευή βράδυ και μας βάλεις να κάνουμε δουλειές δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Αύριο εσύ, ρε παιδί μου. Τώρα, θα πας σπίτι να το κάνεις.
0: Τι πρέπει να αγοράσω, δηλαδή βάλε με στην υποχρέωση πάλι.
1: Δεν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα και ορίστε και σου γλιτώνω και λεφτά. Το μόνο που χρειάζεσαι, σου ξαναλέω, είναι ένα ξυδάκι. Δεν έχεις ένα ξυδάκι σπίτι?
0: Το ξύδι το χρησιμοποιώ μόνο για το θυμό κάποιον.
1: Αχα, μάλιστα. Τώρα λοιπόν να ξέρεις ότι κάνει καριέρα και στο βραστήρα.
0: Μου ανοίγεις νέους ορίζοντες, Κατερίνα, που δεν τους είχα σκεφτεί.
1: Και σου καθάρισα και το βραστήρα, παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Αυτό ήταν για σήμερα, είναι Παρασκευή και έχουμε μπροστά μας ένα μαγικό weekend. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριαδαφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψυχα, ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δύνατα το weekend με το The Mix with Peter, μια ώρα με dance μουσική.
0: Δεν το χάνεις με τίποτα αυτό, ε? Στις 9. Here we go.
2: Τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Αυτό δεν έρχεται στις 9, έρχεται τη Δευτέρα στις 6. Στις 9 λοιπόν έρχεται ο Χούλιος, στις 10 Inspiro, 11 ο Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 ο Κογιώτης, στη 1 ο Τιέστο.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Και δεν το χάνεις με τίποτα. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχω για σένα μοναδικό αφιέρωμα στα 40 καλύτερα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: rockclub.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
6: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώα Θανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
7: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: The Dreamers.
9: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
10: Θα πνιγείτε στα γέλια.
9: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Ζώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
5: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world. With Peter. Live in the mix. In the mix.
6: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
7: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
0: This is The Mix.
8: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
9: Γεια σου, Πέτρο.
10: Γεια σου, Πέτρο.
6: It's you.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

το Weekend Feeling in the Mix και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix με αυτή τη μουσική.

0: βάζει και επίσημα λουκέτο για τη σεζόν 2026. Ο Carl Cox έκλεισε το residency της καλοκαιρινής σεζόν με closing party, ένα all night long set χωρίς guests. Ο Carl Cox μόνος του, in the mix, μέχρι τις 6 το πρωί. Το Universe ψηφίστηκε νούμερο 1 club στον κόσμο και αυτό το weekend κάνει το επίσημο grand closing της σεζόν. Το line-up καυτό. The Martinez Brothers, Monchaik, Andreatic, Ibiza. 2026, last call αυτό το weekend.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Petros. Everybody is here. Music. Sounds better with you. The mix with Peter.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend.

0: This is the Beat of the City in the mix, live in the mix with Peter
1: Pedro.
0: Your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
3: Είναι τα Mad Weekends.

0: Θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο? Ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο.

0: 106,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
2: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
3: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
2: Welcome back.
4: Γεια σου Πέτρο.
2: Right on time.

0: What a weekend! Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο, στο tablet, στο desktop, στο κινητό σου. Ο Οκτώβριος είναι εδώ και φέρνει πολλά events. Φέρνει και το horror season. Το βλέπεις γύρω σου. Κάποια μαγαζιά έχουν στολίσει Halloween και οι streaming platforms ανεβάζουν θερμοκρασία και κατεβάζουν τα φώτα. Κάρι, American Horror Story και νέες σειρές και ταινίες. Το μεγάλο trend αυτού του μήνα είναι ξεκάθαρο. Classic horror franchises επιστρέφουν με νέα cast και νέες ιστορίες. Και το ερώτημα είναι ένα. Θα κινηθείς με ανοιχτό φως ή είσαι από αυτούς που θέλουν horror binge watching με παρέα ή χωρίς μέχρι τις 3 το πρωί?
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good.
2: It's so good.
1: It's so good.
0: Always in a mood for a party. Here comes the weekend, baby.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα right here. Αυτό το weekend, the hottest European airplay hits today. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη σε 3 ώρες γεμάτες μουσική. Μόνο εδώ. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 102,6.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
4: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
4: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Εσύ μισό απέσια
3: στρουμφάκια.
2: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

Thank you.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.